Σήμερα έχουμε ένα καταπληκτικό ακροατήριο. Drake, Hotline Bling. Καλημέρα Κώστη, καλημέρα Tail Systems, καλημέρα Βασίλη. Και ωραίες παραγγελίες έχετε σήμερα. Αυτό θυμάμαι ήταν κόλλημα του Βαγγέλη Ζαβερδινού. Sam Smith, Unholy.

Sam Smith, Kim Petras, Unholy. Καλημέρα στο Hair Code, καλημέρα Κλειό. Άφησα την καλημέρα στο τελευταία για να τη συνδυάσω μαζί με φωτογραφία. Στο chat παρακαλώ. Ο εξωγήινος είναι εδώ. Και υπέροχη Λόλα Γιάνγκ. Και Λόλα Γιάνγκ.

η Λόλα Γιάνγκ. Απίστευτη στο μέση. Καλημέρα στο Δημβούργο. Δεν πάμε καλά σήμερα, δηλαδή έχουμε ξεφύγει πολύ. Καλημέρα Μιχάλη. Έχασα πολλά ωραία τραγούδια, λέει σήμερα. Anxiety. Δεν με το πρόλαβες τώρα. Ετοιμάζω και Chase the Sun. Και για το Vegas, Hello Space Boy. Όλοι εξωγήινοι εδώ. David Bowie, Neil Tennant, Pet Shop Boys. Ετοιμάζω φωτογραφίες από το road trip που θέλω να κάνουμε, Ιωάννη.

It's confusing these days. So bye bye loves. Καλημέρα Ριόλα. Ναι, δείτε τι γίνεται αυτές τις μέρες, ειδικά σήμερα, έξω από τον Αμβρακέ FM που στείνεται η Μποροπανίγυρη. Ναι, που θα γίνει κανονικά, μήναμε δηλαδή, μη με καίτε. Κανονικά θα γίνει, την Κυριακή είναι τα γένεια. Εν τω μεταξύ είναι όλος ο κόσμος με τα χοντρά που φάνε έξω. Και εγώ με τον κοντομάνικο. Του τρελού. Άλλο όπως λέει και ο φίλος μας ο Αλέκος. Chase the sun.

You ask for it, you got it. Δύο στα δύο. Chase the Sun, Planet Funk. Και αυτή η μελωδία, αυτή η μελωδία, πόσο μας γυρίζει πίσω. Αλλά εδώ έχουμε anxiety.

Anxiety. Hey Ντούτσι. Μια από τις πιο έξυπνες χρήσεις του sampling. Και έκανε άλλη μια γενιά να ανακαλύψει την τραγουδάρα αυτή. Καλημέρα στο όλα με λίγα άλλα. Πάμε για ρεκόρ ακροατών σήμερα και ακόμη δεν έχει έρθει ο έξαρχος που θα το τερματίσει. Καλημέρα Στεφανία, καλημέρα στο διάσελο, καλημέρα από την κοριουτσοπαρέα χωρίς προϊστάμενο σήμερα. Είναι ο λίπο γάτος που λένε. Μάλιστα. Deep in the bottom of Africa. Απ' τα χέρια του Black Coffee. Λοιπόν, εγώ έχω ετοιμάσει το road trip που θέλω να κάνω σε φωτογραφίες.

0: Ροζέτα Καφέ, ο Σάλτα Βίντσε, που ήρθε για να μείνει. Καλημέρα πάνω. Μόλις ήρθε ο σύντροφος Χρήστος στο στούντιο. Θα σ' αναλάβει
1: πώς.
0: Και συναγωνιστής. Κύλησε ο Τέντζερης. Καλημέρα στο Μεγανή Σιλίνα. Για πες μου.
1: Το ξανθό καπάκι.
0: Άχουτο.
1: Άχουτο.
0: Δεν είδε σήμερα μαλλί. Πήγα. Έκανε η διορθωτική. Haircut by Clio. Εδώ έχει λάμπο. Πες λάμπης μπάμπη μου. Λάμπης μπάμπη μου. Καλημέρα Μεγανής, είπαμε. Έχω και ένα ωραίο βίντεο που μου έστειλαν. Με πιτσιρικάρια. Δεν ξέρω αν θα ακούσεις τον αέρα, για να προσπαθήσουμε.
2: Πάμε.
0: Καλημέρα Αλέξανδρε, σε ακούμε στο αυτοκίνητο. Τα Ζεβερδινόπουλα. Σε τι κόσμο φέρουμε τα παιδιά μας, Χρήστο?
1: Γιατί παίρνουν μουσικές.
0: Παίρνουν.
1: Μουσικάρες.
0: Ξέρεις ότι αυτά τα δεκάλεπτα στο αυτοκίνητο, τις κόρες μου πόσα τραγούδια τους έμαθαν. Δηλαδή αυτά τα δεκάλεπτα.

Ρο Στέλλερ, My Man. Το μήνυμα για σένα είναι, Χρήστο. I'm just a photographer. The DJ knows very well who I am. Yes, yes. Μας είπε, μας είπε και εμάς. Λοιπόν, το βάλουμε στο road trip που θα κάνουμε, Χρήστο. Μια βάλει μια σειρά φωτογραφιών. Το road trip που θέλω να κάνω, το φανταστικό. Η επόμενη εκτόξευση του Starship είναι τη Δευτέρα το βράδυ. Αναβλήθηκε δυστυχώς. Θα ήταν την Παρασκευή, μια χαρά το βλέπαμε. Μια μισή ώρα το βράδυ της Δευτέρας. Καλό ξενύχτη. Και αυτή τη φορά θα είναι εντυπωσιακό. Και θα κρατήσει ώρες. Dave Gahan, All of This and Nothing. Πάντα λέγαμε ότι οι πέμπτες στον Αυρακή FM είναι, για κάποιο λόγο που δεν ξέρουμε, εκπληκτικές. Σήμερα παράγειναν.

0: of This and Nothing. Μερικά τραγούδια βγαίνουν εκεί που δεν τα περιμένεις με τίποτα. Και ξέραμε ότι από την πρώτη φορά που παίξες στον Αυρακέ FM αυτό, θα κλειδωθεί και θα είναι πάντα εδώ. Αυτό που δεν περίμενα εγώ προσωπικά ήταν στο πρώτο τραγούδι όταν το ακούσαμε, που έγινε και λίγο σκέψη. Μπαίνει, δεν μπαίνει, δεν λέω για το 30 κάτι Χρήστο. Μου το έχει στείλει φίλη μου η Γιώτα από το Άμστερνταμ και μου λέει παίζεις τώρα αυτό που σου στέλνω. Στρωμάει Παπαουτέ. Και πέρασαν πάρα πολλά χρόνια και ξαφνικά το Παπαουτέ παίζει παντού. Το έχουν μάθει όλοι, αλλά από AI. The original.
1: Dites-moi d'où il vient, enfin je saurai où je vais. Maman dit que lorsqu'on cherche bien, on finit toujours par trouver. Elle dit qu'il n'est jamais très loin, qu'il part très souvent travailler. Maman dit travailler c'est bien, bien mieux qu'être mal accompagné.

0: Στρομάε, Βέλγιο. Μην τον μπερδεύετε επειδή τραγουδάει γαλλικά. Ούτε παπά ούτε. Ήταν το 2013. Για κάποιο λόγο νομίζω ήταν ακόμη πιο παλιό. Θα σε βάλα δύο φωτογραφίες στους χάρτες με τους online ακροατές τώρα. Σοκαριστικό. Πώς λέει, όχι, ωραίο που το πούμε. Και από την Άρτα.
1: Όχι, όχι. It's another day in the office. Δεν είναι σοκαριστικό. Για αυτούς που δεν το ξέρουν, είναι σοκαριστικό. Ναι. Για εμάς που το βλέπουμε συνεχώς, γι' αυτό όταν δείχνουμε φωτογραφίες και λέω, παιδιά, μας ακούν από εδώ. Τι σοβαρά, σας ακούν από. Ναι, λέω, μας ακούν όλοι αυτοί.
0: Φοβερό.
1: Οι online. Οι online,
0: ναι, οι online.
1: Δεν μπορούμε να δούμε
0: online,
1: τα συμβατικά.
0: Πάντως εξακολουθεί να είναι σοκαριστικό. Και να μην καταλάβουμε ποτέ πώς το κάναμε. Ναι, ναι. Χρούτσο, χρούτσο.
1: Παίζοντας καλή μουσική.
0: Παίζοντας καλή μουσική. Απλά πράγματα. Είναι τόσο εύκολο να παίξεις καλή μουσική. Είναι τόσο εύκολο.
1: Είναι τόσο δύσκολο.
0: Είναι.
1: Είναι τόσο δύσκολο.
0: Μιλάς ωραία, γέροντα, σήμερα.
1: Όπως συνηθίζω να λέω, το πιάνο, το πιάνο είναι εδώ.
0: Ναι,
1: παίζω καθένας... εγώ, παίζω ναι. Σοπέν, παίζω Μπετόβεν.
0: Μην παίξεις εσύ.
1: Ναι, μην δεν παίζω.
0: Ας τα αφήσουμε για τον Τιμ Ζακ αυτά. Έτσι όπως τον αγαπήσαμε στο Disco Mersex.

0: Récemment, je me suis trouvé en train de regarder mon poids. J'avais une alimentation dans le monde moderne. Je mangerai seulement certaines nourritures. Je ne sais pas si c'était juste moi, en matière grasse et en sel.
1: Ο μεγάλος Λεμπόφσκι, η γαλλική βερσόν που εκεί μεταγλωτίζουν, και ο Ντιμ Ζαχ στο Disco Mersex από εκείνα τα σάμπλες. Καλημέρα Χριστίνα, καλημέρα, γράφει, ωραία Πέμπτη φτιάξαμε ήδη και έχει ακόμη να δώσει. Αυτό το ακούσαμε χθες πρώτη φορά. Ουσμπεκιστάν, Χρήστο, Ουσμπεκιστάν. Ιταλικά όμως. Σε έλειο ή ο μιντέστινο. Άκου τραγουδάρα.

από Ουσμπεκιστάν και είναι κανονικός καλλιτέχνης, jump beats. Απλά χρησιμοποιεί AI για τα φωνητικά. Ο Ουσμπέκος. Καλημέρα στη Λευκάδα, καλημέρα στο Ρόμπιν. Καλημέρα στη Βόνιτς Αντρέα. Καλημέρα ερωτικές σταθμέ. Και πού? Δεν ήξερες ότι θα κλείσουμε με Τσερτσέλ, Λολίτα? Δεν το έχουμε ακούσει φέτος καθόλου. Εξαρχίζεσαι μάλλον. Αλέξανδρος Κατσαδωράκης, Over and Out. Μια καταπληκτική Πέμπτη πρωί με καφέ και ραδιόφωνο.

0: για όσους συνεχίζουν ακόμα. Η ώρα είναι 4.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
2: I need life.

0: Αλέξης Κατσαδωράκης, Χρήστος Έξαρχος, Χρήστος Βελαέτης, Κώστας Κότσης, Βαγγέλης Ρίζος, Κώστας Βέτσιος, Βαγγέλης Αβερδινός, Θανάσης Μαλτέζος, Γιώργος Κοντζαμάνης, Δημήτρης Μπόσμος, Γιάννης Πάνου, Δημήτρης Λιόλης, Νίκος Σαλονίτης.
1: Όλοι στον Αμβρακία FM.

0: αυτούς που η νύχτα δεν τελειώνει ποτέ. Η ώρα είναι 5.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Οι βασικές ανάγκες στη ζωή είναι το νερό, το ψωμί, τα ρούχα και ένα σπίτι όπου μπορείς να είσαι ο εαυτός σου. Η ώρα είναι 6.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Υπόγειες διαδρομές.
1: Νύχτα που κρύβεις μέσα σου.
0: Κάθε Δευτέρα βράδυ στις 9 με τον Κώστα Κότσι.
2: Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή.
0: Στον Αμβραγέ 919.
3: Ακούτε την καλύτερη μουσική της πόλης.

0: Εδώ η μουσική και τα τραγούδια έχουν ταυτότητα και άδεια. Σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα. Σέβομαι τον πολιτισμό.
1: Ένωση Δικαιούχων ΕΔΕ.
0: Get the music right.

0: Για κάποιους η μέρα ξεκινάει, για κάποιους άλλους η νύχτα τελειώνει. Η ώρα είναι 7.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
2: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
3: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
2: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
3: Το Mujoglu Shoes.
2: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
3: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
2: Boxer, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
3: Υποδήματα το Mujoglu Shoes.
2: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
3: Το Mujoglu Shoes
2: ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
4: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
5: Αμβρακία FM.

every day at 8 a.m. Live from Ambrakia FM.

0: Χρήστο, τι σημαίνει ελεύθερη συμβίωση?
1: Αμβρακία γλυκιά μου, ελεύθερη συμβίωση σημαίνει ότι θα έρχομαι και θα φεύγω όποτε θέλω.
0: Μα ο 919 είναι το σπίτι μας.
1: Αμβρακία, τέλος.
2: Ο Χρήστος Έξαρχος σε ελεύθερη συμβίωση στον Αμβρακία FM. Πρωινά στις 10.
0: Καλά.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Άντε βρε, ακόμα αυτός ο καφές.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Αμβρακία FM.
6: The following takes place between 8 a.m. and 9 a.m. Events occur in real time.
2: Με την πρώτη γουλιά καφέ και την πρώτη τραγουδάρα. Έτσι θα πούμε καλημέρα Άρτα και καλημέρα από την Άρτα και θα πούμε και το ευχάριστο. Φτάσαμε στην Παρασκευή. Wow. Άλλη μια εβδομάδα που έφυγε νερό. Καλημέρα από τον Αλέξανδρο Κατσαδωράκη και τον Αμβρακέ FM.

εβδομάδα που την περάσαμε μαζί. Με ωραίες μουσικές, ωραίες προτάσεις, τα μηνύματα και τη βοήθειά σας. Κάπως έτσι περνάνε τα πρωινά στον Ομβρακέφα και το 919.gr. Καλημέρα στον Κίτρινο Στόλο. Πάντα εδώ. Οι άνθρωποι του δρόμου είναι οι άνθρωποι του ραδιοφώνου. Καλημέρα στον Νίκο Κατσινέλη. Καλημέρα στην Πρέβεζα. Καλημέρα Άννα. Με μια φοβερή ανατολή από την Πρέβεζα. Τα καραβάκια. Πανέμορφα. Καλημέρα Σταύρο. Στον δρόμο για το σχολείο. Γιατί νομίζω ότι σήμερα όλα τα σχολεία, κάποια σχολεία έχουν αθλητικές εκδηλώσεις. Χαλαρά σήμερα. Καντόμα και Bing Chilling. Τα παιδιά ξέρουν το όνομα Bing Chilling από τον Τζον Σίνα. Ο γιος μου να δείτε. Πριν μερικά χρόνια μου το βάζει συνέχεια να δω τον Τζον Σίνα. Alive. Πάμε να φτιάξουμε διάθεση, πάμε να κάνουμε τη μουσικά ταξίδια, να φύγει το μυαλό. Όπως ακριβώς θέλει και ο φίλος μας ο Γιώργος, την καλημέρα μου στο ισόγειο. Ας συνεχίσουμε λέει με Sweet Dreams. Αν εννοείς Eurythmics, το βάζω εγώ στα επόμενα. Καλημέρα στο δικό μας Αμβρακιώτη, Χριστοβελέητη.

τι τραγουδάρα είναι αυτή. Ο Peter Gabriel, η γυναικεία φωνή. Στα γαλλικά είναι Kate Bush. Και νομίζω κάπως έτσι τη γνωρίζαμε στο Games Without Frontiers, παιχνίδια χωρίς σύνορα. Καλημέρα Μάικλ, είμαι λίγο ξύπνιος από τις 4 το πρωί τοπική ώρα. Καλημέρα στο Λονδίνο. Είναι σημαντική μέρα, λίγο ξυπνώ στο Λονδίνο, αλλά θα κοιμηθώ στο Inverness. Βόρεια Σκωτία. Σιγά μην το ξέρω τον Googler. Η Σούζαν γράφει, τρέχει τον πρώτο της επίσημο μαραθώνου την Κυριακή στο Λοχνές. Τη Σούζαν τη γνωρίσαμε το καλοκαίρι που είχε έρθει η Ελλάδα και είχε έρθει και στο στούντιο. Αυτήν την ηχογράφηση από το Squid Game, Fly Me to the Moon. Νομίζω ότι ήταν, είναι το πιο εντυπωσιακό τρίλεπτο που έχουμε δει ποτέ στην τηλεόραση. Το πιο ανατριχιαστικό, σοκαριστικό.

νομίζω ότι εδώ είχαμε ιστορία τηλεόρασης. Squid Game, το πρώτο παιχνίδι με την κούκλα. Και πήρε αυτή την ηχογράφηση ακριβώς από τη σειρά, με τους πυροβολισμούς. Έχουμε και πανσέλινο αύριο. Και δεν θα έχουμε εκπομπή, οπότε σήμερα.

Όχι απλά εντυπωσιακό. Σοκαριστικά ωραίο. Μεγάλη σειρά. Και να μην υπήρχε δεύτερη σίζον, εμένα δεν με πείραζε. Whatever, δεν το επιλέγεις. Jowon, Fly Me to the Moon. Ηχογράφηση από το Squid Game. Ο Μάικλ έβαλε ένα πολύ όμορφο link για την προσπάθεια που κάνουμε τη Σούζαν. Είναι στο 919.gr. Πάμε λοιπόν Loch Ness για μαραθώνα την Κυριακή. Εγώ θαυμάζω αυτούς που το κάνουν αυτό. Η μέρα ξεκίνησε ωραία και θα συνεχίσει ακόμη πιο ωραία. Τριήμερο με Φόρμουλα 1 Grand Prix στο Αζερβαϊτζάν. Σιρκουί πόλης, απ' τα καλύτερα. Θα φύγει ο Λεκλέρκ στην πρώτη στροφή. Αχρίστο μου. Εγώ δεν έχω άγχος. Δεν φοβάμαι τίποτα, δεν ελπίζω σε τίποτα. Είμαι με τη Φεράρι. Καλημέρα στην Αθήνα, καλημέρα Βούλα. Happy Friday. Και καλημέρα Κωστή. Καλημέρα στη γειτονική αμφιλοχία. Bronski Beach, Small Town Boy, ιστορικό.

Χθες ακούγαμε Jimmy Somerville. Εδώ ακούμε το ξεκίνημά του το 84 ξανά με τους Bronski Beat, το ιστορικής αξίας Small Town Boy.

Είναι ένα τσέρι. Από το 1989, εκείνο το εκπληκτικό άλμπουμ που νομίζω το είχαμε ακούσει όλο τότε. Καλημέρα στη Λευκάδα, καλημέρα Αγγελικέ. Καλημέρα στο Λίβερπουλ. Δεν ξέρω αν ο φίλος μας ο Δημήτρης είναι Λίβερπουλ. Πού είναι το Τρίντουρ Μπέι. Εγώ θαυμάζω τον κόσμο που, αν και σε μεγάλη ηλικία, δεν το βάζει κάτω. Pub games, εκδρομές με τροχόσπιτα, κάμπινγκ. Δεν έχουν στασιό που λέμε. Bent. Η φωνή ανήκει στη δική μας. Υπέροχη να είναι αμούσχουρη. Kisses.

Υπάρχουν τραγούδια, τραγούδια, τραγούδια. Και υπάρχουν και μερικά που είναι τόσο ιδιαίτερα. Να ακούς τη φωνή της Νανά Μούσχουρη από τα χέρια των Bent. Kisses, φιλιά. Και να πάμε στον Billy Joel. Αυτό είναι ταξιδιάρικο λίγο. Ένα κρύο πάλι σήμερα, αλλά είμαστε τουλάχιστον στους 15 με 16 βαθμούς. Δεν έχουμε εκείνο το 13 που ξυπνήσαμε χθες. Ήταν και υγρασία. Περιμένουμε και μια βροχή απόψε το βράδυ, που ελπίζω έτσι όπως θα έρθει έτσι να φύγει. Έχουμε και τα εγκαίνια της έκθεσης αναδυόμενες αφηγήσεις. Στη Δημοτική Πινακόθηκη Γιάννης Μόραλης από τη Φώταρτ. Θα έχουμε και συζήτηση λίγο αργότερα. Δεν θέλουμε βροχές. Έχουμε και το παζάρι μας εδώ στημένο.

ο Billy Joel με το πολύ γλυκό The River of Dreams. Και λέω λίγο να γλυκάνουμε τον καιρό. Γιατί δηλαδή θα πρέπει να ακούμε το Καλή Παντελούνα το καλοκαίρι. Για Πανσέλη να ετοιμαζόμαστε. Από απόψε θα είναι ορατή, αν μας αφήσει ο καιρός. Ο Τόνι Εσπόζητο. Να, καλή ώρα, το 84 ήταν και αυτό.

Τον Εσπόζητο, καλή Μπαντελούνα. Δεν λέγεται μεγάλη ηλικία μας, λέει ο Δημήτρης, αλλά εμπειρία. Θα το δεχτώ και έτσι. Εμείς θα πάμε Λονδίνο. Είναι από αυτά τα τραγούδια που έλεγε το Ιμζάχωτη. Ένα τραγούδι που δεν είχες ακούσει ποτέ. Για σένα είναι νέο τραγούδι. Και για μένα το Λόντον του Ρότζερ Χότσον, αν κυκλοφόρησε το 87, είναι νέο τραγούδι και είναι εκπληκτικό τραγούδι. Στα όρια του σκαλώματος. Πρωινά στον Αμβρακέ FM και το 919.gr. Καλημέρα Σοφία. Με τις παρεμβολές.

Μου φαίνεται απίστευτο πως αυτή η τραγουδάρα έμεινε στα ζήτητα τόσες δεκαετίες. Τέσσερις κομματάρα, συμφωνεί και η Πρέβεζα. Κομματάρα. Καλημέρα στη Χαλκίδα. Καλημέρα Κάθριν. Τι καιρό έχετε εκεί? Εδώ έχουμε μια γρασά και ένα κρυουλάκι. Ο Αλέξανδρος του Μακρυμάνικου σήμερα.

0: heart. You tear me up in so many parts. One part for you and one for me. And that is how it ought to be.
1: Das Pop, You. Από τα διαμαντάκια των Βρακέ FM. Καλημέρα στη Φιλιππιάδα, καλημέρα Κωνσταντίνα. Γράφει, η μουσική σήμερα είναι σε φάση. Πες μου ότι είναι Παρασκευή χωρίς να μου πεις ότι είναι Παρασκευή. Σωστό και αυτό. Από Αθήνα, με κατεύθυνση προς την Άρτα, να πούμε μια μεγάλη καλημέρα στην Ιπατία και την Ελισάβετ, που θα μιλήσουμε και τηλεφωνικά μετά τις 9. First we take Manhattan, then we take Berlin. 10 χρόνια από το θάνατο του Leonard Cohen. 20 years of boredom.

0: we take Manhattan. Then we take Berlin.
1: Ανατριχιαστικά μεγάλο τραγούδι. Leonard Cohen, ο πολύ αγαπημένος που λέει και η Κάθριν Καναδός, με μεγάλη αγάπη στην Ελλάδα και τους Έλληνες. First we take Manhattan. Οι Έλληνες του είχαν εξίσου μεγάλη αγάπη. Αν σε θέλει τύχη, πριν 2 εβδομάδες είχα πάει με το γιο μου στο Γκέμαθλον και δίπλα μας γινόταν η μεγάλη συναυλία με 20 τόσους μεγάλους Έλληνες. Νομίζω ότι σε ένα βράδυ είδα την αφρόκρεμα της ελληνικής μουσικής. Να τραγουδάνε τραγούδια του Leonard Cohen. Άλλα στα αγγλικά και άλλα μεταγλωτισμένα. Αν σε θέλει τύχη. Το Λονδίνο ζήτησε Wonderful Life, αλλά χωρίς να εξηγήσει πιο απόλαγο, πάω Black. Καλημέρα Κάτια. Καλημέρα Στέλη στην παρέα του δρόμου.

Wonderful Life, ο Black του 87. Και όταν ζητάτε τώρα Wonderful Life, είναι μεγάλο δίλημα για μένα. Ποιο από τα δύο εκπληκτικά Wonderful Life να ακούσουμε? Αυτό που βγήκε στα 80's ή αυτό που βγήκε και μοιάζει με 80's? Οπότε λέω να ακούσουμε και τα δύο και συμφωνεί και το ακροατήριο. Καλημέρα Στράτο, καλημέρα Μαριλένα. Η Ριόλα επιμένει να ακούσουμε και την έκδοση των Hertz. Εμένα πλάτες μου κάνετε, δικαιολογία μου δίνετε. Καλημέρα στην Αθήνα, καλημέρα Στέφανε. Με αυτό κλείνουμε την πρώτη ώρα.

0: Αμβρακία FM.
1: Να ζεις κάθε δευτερόλεπτο της ζωής σου. Η ώρα είναι 9.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
3: Εκκεντρικό look. Μοναδικό design. Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για γέλιο και οράσεως. Από τους πιο εκκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάος Κουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα. Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέκ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέκ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810 61414 και στο 697 7 474 539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
0: Αμβρακία FM.
4: The following takes place between 9 a.m. and 10 a.m.
5: Τα καλύτερα εγώ τα κρατάω για το δεύτερο μέρος. 1988, στην Ελλάδα βλέπουμε MTV και πέφτουμε πάνω σε αυτό.

0: Ναι, είμαστε στο 88, να μην υπάρχει ακόμα ελληνική τηλεόραση. Θα περιμένουμε ένα μουσικό όνομα και ξαφνικά να πέφτουμε στη δίνη του MTV και να πέφτουμε πάνω σε αυτό το τραγούδι. Μαγικό. Καλημέρα, Θάνο. Καιρό έχουμε να σε δούμε. Αληθινά τραγούδια μας γράφει η Άννα από την Πρέβεζα. Αναλογικά που λέω εγώ, μια άλλη εποχή. Αλλά αρκετά μιλήσαμε για τραγούδια. Σήμερα θα μιλήσουμε για άλλο είδος τέχνης. Έχω απέναντί μου την Κατερίνα Παπαδημητρίου, την πρόεδρο της Φώτα. Την Κατερίνα την ξέρετε πάρα πολύ καλά οι αμβρακιώτες ακροατές από την παρουσία της χρόνια στον Αμβρακή FM. Έλα όμως που υπήρχε μια άλλη αγάπη πιο μεγάλη από το ραδιόφωνο και τη χάσαμε. Καλημέρα Κατερίνα.
1: Καλημέρα Αλέξη. Καλημέρα αμβρακιώτες.
0: Ήσουν, μη βιάζεσαι, ήσουν ερασιτέχνης στον Αμβρακή FM και είσαι ερασιτέχνης στη φωτογραφία. Εγώ θέλω να ξεκαθαρίσουμε λίγο αυτό. Τι σημαίνει ερασιτέχνης? Γιατί νομίζω ότι ερασιτέχνες κάνουν μια απίστευτη δουλειά και ίσως η λέξη για μερικούς να είναι παρεξηγημένη. Λέει, έλα μωρέ, ερασιτέχνης είναι αυτός.
1: Ναι, γιατί ακριβώς αυτό είναι, εραστής της τέχνης. Αγαπάς, κάνεις αυτό που αγαπάς περισσότερο και γι' αυτό γίνεσαι και καλός σε αυτό που κάνεις. Εγώ και το ραδιόφωνο μου άρεσε πάρα πολύ, οι εκπομπές που έκανα και πιστεύω έχω μια πόρτα ανοιχτή, μπορώ να ξαναγυρίσω. Αλλά η φωτογραφία είναι κάτι που αγαπώ πάρα πολύ. Μάλλον περισσότερο από το ραδιόφωνο.
0: Πόσα χρόνια? Ναι, το καταλάβαμε. Πόσα χρόνια?
1: Εγώ ασχολούμαι πολλά χρόνια με τη φωτογραφία, όχι όμως τόσο εντατικά όσο τα τελευταία 14 χρόνια, από όταν επέστρεψα πάλι εδώ στον τόπο μου. Και εκεί από το 14 σχεδόν δημιουργήθηκε από έτσι μια ωραία παρέα η Photo Art. Το 14 σχεδόν είμαστε η φωτογραφική ομάδα Άρτας, η Photo Art.
0: Το 14 φτιάχτηκε, 12 χρόνια πριν.
1: Φτιάχτηκε, ναι, Οκτώβριο του 14, σχεδόν 12 χρόνια, ναι, έχουμε περάσει 12 χρόνια, σχεδόν 11,5 να είμαστε ακριβείς. Εντάξει, ήταν πολύ παρεΐστικο όλο αυτό στην αρχή, αλλά βλέποντας την αγάπη που είχαμε όλοι, προχωρήσαμε και γίναμε ο πρώτος επίσημος σύλλογος φωτογραφικός στην Άρτα.
0: Είναι μια ομάδα ερασιτεχνών, το λέω με κεφαλαία το λέω.
1: Ναι, ναι, ερασιτεχνών, ναι, ναι. Ακριβώς, ακριβώς. Ερασιτεχνών, γιατί όλοι έχουμε ο καθένας το δικό του επάγγελμα. Έτσι. Δεν ασχολείται κανείς επαγγελματικά με τη φωτογραφία.
0: Και μερικοί δεν ήταν. Έμαθαν εκεί δηλαδή. Έμαθαν τα πρώτα τους βήματα στη Photo Art. Ναι, με δασκάλους.
1: Με δασκάλους. Αυτός που ξεκίνησε και έχουμε μεγάλη έτσι, ευγνωμοσύνη που ξεκίνησε τη Photo Art, ο Δημήτρης ο Παπαρούνης, γνωστός φωτογράφος εδώ στην Άρτα. Από εκεί και πέρα, ναι, είχαμε διάφορους εισηγητές, καθηγητές, κάναμε μαθήματα.
0: Και θα μιλήσουμε, και φέτος... θα μιλήσουμε σε λίγο με τη φετινή σας καθηγήτρια, δασκάλα, επιμελήτρια.
1: Να σου πω κάτι, Αλέξη, και να έτσι και το κοινό. Δεν ήταν δασκάλα και καθηγήτρια. Ήταν ο εμπνευστής μας για όλους μας, η Πατία Κορνάρου, την οποία μας περιμένει ήδη να μιλήσουμε. Τώρα θα την πάρουμε ένα τηλέφωνο.
0: Να πούμε λίγο έκθεση.
1: Γιατί ταξιδεύει, συγγνώμη, ταξιδεύει αυτή τη στιγμή, είναι στο δρόμο, ταξιδεύει να έρθει στην πόλη μας, στην Άρτα.
0: Και γιατί νομίζω για πρώτη φορά.
1: Είναι πρώτη φορά που έρχεται, πάνω από τα βλάκια όπως λέμε εμείς. Μας περιμένει τώρα να μιλήσουμε, θα την πάρουμε τηλέφωνο.
0: Να πούμε λίγο για την έκθεση τα γρήγορα.
1: Λοιπόν, αύριο η έκθεσή μας είναι αύριο, έχουμε τα εγγένεια στις 7 το απόγευμα στη Δημοτική Πινακοθήκη Άρτα.
0: Με το όνομα του Γιάννη Μόραλη.
1: Ναι.
0: Εγώ το λέω πάντα, ναι, αυτό, ναι, το τονίζω.
1: Στη Δημοτική Πινακοθήκη Γιάννης Μόραλης. Ο τίτλος της έκθεσης είναι «Αναδυόμενες αφηγήσεις». Εισηγήτρια και επιμελήτρια της έκθεσης όλης είναι η Πατία Κορνάρου. Μια αξιόλογη φωτογράφος από την Αθήνα, που ήταν η μεγάλη μας έμπνευση.
0: Είναι 7 μέλη της Photo Art, 7 μέλη θα εκθέσουν φέτος.
1: Ναι, θα εκθέσουμε 7 που είμαστε οι πιο έτσι, ενεργοί, 7 μέλη, βέβαια και κάποια άλλα άτομα θα θέλανε, αλλά τελευταία στιγμή αυτή η δουλειά έγινε πολύ πιο νωρίτερα. Δεν γινότανε, αλλά είμαστε 7 μέλη. Το σημαντικό όμως, Αλέξη, να ξέρει ο κόσμος, είναι η παράλληλη έκθεση που έχουμε. Η Πατία Κορνάρου έχει κάνει μια πολύ ιδιαίτερη συνεργασία στην Αθήνα με τον Σύλλογο 95 Σπανίων. Θα τα πούμε και πιο μετά, να μην την έχουμε την κοπέλα να περιμένει στην αναμονή. Το οποίο θα εκθέσει ένα μέρος της έκθεσης Rare Σπάνιος και θα είναι, μας κάνουν την τιμή και θα έρθει αυτό το έργο εδώ και θα παραμείνει όσο διαρκεί η έκθεσή μας εδώ, να το απολαύσουμε.
0: Η οποία ξεκινάει αύριο και τελειώνει.
1: Ξεκινάει αύριο, τελειώνει στις 2 Οκτωβρίου μέχρι την Παρασκευή το απόγευμα.
0: Πέφτει μέσα στην εμπορεπανήγυρη όμως.
1: Ναι, αυτό είναι ένα θέμα. Είναι η εμπορεπανήγυρη, αλλά επειδή έχουμε τη δυνατότητα ο Δήμος να μας παραχωρήσει περισσότερες ημέρες στην Πινακοθήκη, ελπίζουμε πως θα έχουμε αυτή τη δυνατότητα να κάνουμε και μια μικρή παράταση.
0: Ποια είναι τα μέλη που εκθέτουν φέτος?
1: Λοιπόν, ο Κώστας Μανταλιάς. Ο αγαπημένος Κώστας Μανταλιάς, η αγαπημένη Κατερίνα Σάτου, η οποία παρόλο που μακριά μας ακούει, είμαι σίγουρη.
0: Μόλις μας έστειλε μήνυμα από Γερμανία.
1: Ναι, ξέρω ότι μας ακούει από τη Γερμανία. Παρόλο που είναι μακριά, στηρίζει τη φωτάρτ και πάντα είναι δίπλα. Και έχει και αυτή το έργο της. Η Κάτια Βασιλάκη, ο Νίκος ο Κασελούρης, ο Πάνου, ο Χρήστος ο Πάνου, ο Παύλος ο Καρέζος και η αφεντιά μου.
0: Και η αφεντιά σου. Λοιπόν, να μιλήσουμε λίγο.
1: Ναι, να βάλουμε ένα τραγούδι, να μιλήσουμε λίγο με την Επάτεια που μας περιμένει.
0: Στο Αίγιο μας περιμένει.
1: Ναι, ναι.

0: Καλημέρα λοιπόν στο team του δρόμου, καλημέρα στο Αίγιο, μας ακούτε?
1: Καλημέρα σας.
0: Α, μιλάει
1: καλή
0: και δυνατά
1: αυτή. Αντάμωση.
0: Πρώτη φορά στην Άρτα, είπατε.
1: Πρώτη φορά στην Άρτα, ερχόμαστε βέβαια για ένα πολύ σημαντικό σκοπό, οπότε είμαστε και πάρα πολύ χαρούμενοι.
0: Πήρατε μπουφάν και ομπρέλα?
1: Ούτε ομπρέλα ούτε μπουφάν.
0: Θα σας δώσουμε εμείς.
1: Πήραμε καμπαρτίνα όμως.
0: Α, σωστά, γιατί η Άρτα φημίζεται για τις βροχές της. Έχουμε στο τηλέφωνο λοιπόν την Ιπατία Κορνάρου, την, να πω, φωτογράφο και πολυγραφότατη.
1: Να πούμε φωτογράφος, καλλιτέχνης, αυτό είναι το πιο σημαντικό.
0: Με βιβλιογραφία, εγώ θα το πω. Είναι σημαντικό αυτό. Έχεις τα βιβλία σου, έχεις κάνει τις εκθέσεις σου στην Αθήνα και σε άλλες περιοχές. Ιπατία, θέλω να μας πεις λίγο

0: Πολύ σημαντικό για εμένα αυτή η συνάντηση. Να ευχαριστήσω το Δήμο της Άρτας, να ευχαριστήσω εσένα Αλέξανδρε για τη φιλοξενία τώρα εδώ στην εκπομπή, αλλά και για όλη την υποστήριξη, την πινακοθήκη του Γιάννη Μόραλη. Και οπότε να πω τώρα και λίγα λόγια για την έκθεση ΡΕΑΡ.
1: Είναι κάτι πραγματικά ξεχωριστό αυτή η έκθεση.
0: Η αλήθεια είναι ότι...
1: Ιδιαίτερο θέμα.
0: Η αλήθεια είναι ότι είναι ένα πολύ ιδιαίτερο θέμα, γι' αυτό έχει και βαθιές ρίζες μέσα στις προσωπικές ιστορίες, τις αληθινές προσωπικές ιστορίες ανθρώπων που χρειάζεται να δώσουμε λίγο φως στη δική τους ζωή, στις δικές τους αλήθειες. Οπότε, γιατί μιλάμε για τη σπάνια ασθένεια, που είναι ένα κομμάτι ανέγκυχτο σε θέματα κοινωνικής εμβέλειας, οπότε είναι μια μεγάλη ευκαιρία, έτσι, δυνατότητα για κοινωνική ευαισθητοποίηση πάνω στο συγκεκριμένο θέμα.
1: Όταν λέμε σπάνιες ασθένειες, τι ακριβώς εννοούμε, δηλαδή πόσο σπάνιες είναι? Κάτι που, από τα ονόματα που δεν ξέρουμε, τα ονόματα των ασθενειών που ξέρουμε?
0: Ακριβώς, είναι τόσο σπάνιες που ένα πράγμα για να καταλάβεις, Αλέξανδρε, μέσα σε αυτή τη φωτογράφηση, έτσι, μέσα σε αυτό το project, υπάρχουν άνθρωποι που έπρεπε να χρειαστεί να βγουν εκτός χώρας για να συναντήσουν άλλον έναν άνθρωπο που μπορεί να πάσει από την ίδια ασθένεια. Για τέτοια σπανιότητα μιλάμε, δεν είναι ονομασίες που είναι γνωστές, δεν τις γνωρίζουμε αυτές τις ασθένειες. Αλλά το πιο σημαντικό, Αλέξανδρε, συγγνώμη τώρα που μονολογώ, είναι ότι ο Σύλλογος ονομάζει 95, ακριβώς επειδή το 95% των σπάνιων ασθενών δεν επιδέχονται θεραπεία φαρμακευτική.
1: Το έχεις δηλαδή, είναι κάτι που το έχεις και ζεις με αυτό.
0: Ακριβώς.
1: Μπορεί να επηρεάζει,
0: δηλαδή, φορές, ναι.
1: Επηρεάζει κινητικά κάποιον άνθρωπο, σε τι δηλαδή?
0: Σε όλα, όσο ό,τι αφορά σε όλο τον ανθρώπινο οργανισμό, έτσι, σε όλο το θέμα, σε όλη την εμβέλεια, έτσι, το θέμα υγείας, που μπορεί να είναι νευρολογικό σύστημα, παθολογικό, καρδιολογικό, οτιδήποτε τέλος πάντων δεν έχει να κάνει. Κάθε ασθένεια είναι διαφορετική και μπορεί και ταυτόχρονα μια ασθένεια να επηρεάζει, να είναι πολυεπίπεδη, δηλαδή επηρεάζει όλα αυτά τα επίπεδα στο θέμα υγείας.
1: Νομίζω ότι έρχεται ένα μικρό κομμάτι της έκθεσης ΡΕΑΡ, όχι όλο.
0: Ακριβώς, είναι ένα πολύ μεγάλο έργο και παρόλο που είχαμε κάνει την πρώτη παρουσίαση στην Πινακοθήκη της Αθήνας το Φεβρουάριο στο Φεστιβάλ Σπάνιων Παθήσεων, παρόλα αυτά και το μέρος που πήγε εκεί το φωτογραφικό έργο ήταν πραγματικά και αυτό μικρό σε σχέση με την εμβέλεια, διότι είναι ένα έργο το οποίο έχει αναπτυχθεί σε διάστημα 2 ετών.
1: Να πω κάτι που είχα και εγώ τη συμβολή μου. Στην έκθεση ΡΕΑΡ, τη παράλληλη έκθεση, θα υπάρχει και ένα ηχητικό απόσπασμα. Θα μπορεί ο επισκέπτης να φοράει ακουστικά και να ακούει αυτούς τους ίδιους ανθρώπους να μιλάνε για την σπάνια ασθένειά τους. Αυτό είναι καταπληκτικό.
0: Ακριβώς, Αλέξα, ήταν μια ιδέα που ήρθε στην πορεία, γιατί όπως είπα και πριν, αναπτύχθηκε το έργο μέσα σε 2 έτη, οπότε υπήρχε χρόνος για να δουλέψουμε το πώς θέλουμε να προσεγγίσουμε, έτσι, αυτή την παρουσίαση αυτής της πλευράς της σπάνιας πάθησης. Και μέσα λοιπόν σε αυτό το χρονικό διάστημα προέκυψε να συζητήσουμε, να υπάρχει και λεκτική, έτσι, ηχητική, αν θέλεις, έκφραση αυτών των ανθρώπων, που θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντική και δίνει ένα ακόμα στοιχείο για το πώς αυτοί οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται οι ίδιοι, έτσι, και βιώνουν οι ίδιοι τη σπάνια πάθηση.
1: Είναι πολύ ωραίο να βλέπουμε τις καλλιτεχνικές φωτογραφίες αυτών των ανθρώπων και να ακούμε και τη φωνή τους. Ένα απόσπασμα που μου έμεινε, που μου λέει ένα κορίτσι και λέει: πήγα, λέει, στο εξωτερικό και βρήκα για πρώτη φορά κάποιον με την ίδια ασθένεια με μένα. Πρώτη φορά στη ζωή μου συναντούσα κάποιον σαν εμένα. Λέει, εγώ να τρίχιασα, ήταν απίστευτο. Να είσαι τόσο σπάνιος, όχι καλά σπάνιος.
0: Ακριβώς, και αυτές είναι σημαντικές αλήθειες, προσωπικές ιστορίες, που περισσότερο όταν ερχόμαστε, δηλαδή βρισκόμαστε μαζί τους, έτσι, αναπτύσσουμε το στοιχείο της ενσυναίσθησης. Κάτι που πραγματικά η τέχνη νομίζω ότι τουλάχιστον χρειάζεται να βάζει το λιθαράκι της.
1: Ξέρω ότι όχι απλά θα έρθεις στην Άρτα, θα γνωρίσεις την Άρτα για πρώτη φορά. Θα πας στο γεφύρι μας, θα πάει την Κορονησία, θα δεις πάρα πολύ ωραία πράγματα στην Άρτα.
0: Ανυπομονώ.
1: Οπότε πιστεύω ότι το επόμενο καλοκαίρι θα κλείσεις και διακοπές εδώ. Είμαι σίγουρος.
0: Μεγάλη χαρά, γιατί έχω ακούσει τα καλύτερα για τον τόπο σας.
1: Πρέπει να πας και στο Ρινά μας, που είναι άλλης ομορφιάς. Λοιπόν,

0: ναι. συμβεί και κάποια φωτογράφηση εκεί, φαντάζομαι. Ελπίζω να ευχαριστήσω και την Κατερίνα Παπαδημητρίου πραγματικά για τα τόσο όμορφα λόγια που άκουσα, που είπε πριν λίγο για τη συνεργασία μας. Ειλικρινά είναι πολύ όμορφη αυτή η συνάντηση που έχουμε με αυτή την ομάδα και πραγματικά να απομονούμε και τον ίδιο τον τόπο, για τους ανθρώπους του τόπου και να γνωρίσουμε φυσικά και νέους φίλους.
1: Θέλω να μας πεις λίγο για τον τίτλο «Αναδυόμενες αφήγησεις», τα γρήγορα, να μας πεις τι σημαίνει αυτό, τι είναι ακριβώς αυτή η έκθεση.
0: Αυτή η έκθεση εδώ, σε αυτή την έκθεση, έρχεται να συναντήσει τα συναισθηματικά τοπία των ανθρώπων που δημιουργούν. Άρα τα συναισθηματικά τοπία δεν μπορεί παρά να μην έρχονται μέσα από ένα βάθος και σιγά σιγά να φεύγουν, να βγαίνουν προς την επιφάνεια και να έχουν την ανάγκη να επικοινωνηθούν μαζί και με άλλο κόσμο και με άλλους κόσμους.
1: Άρα τα μέλη, τα 7 μέλη αυτά φωτογράφησαν το μέσα τους, εξωτερικεύσαν κάτι που ένιωθαν. Πώς να το κλάβω.
0: Νομίζω πως σε κάποιες περιπτώσεις έτσι με τον Χόντον είναι απόλυτα συνειδητό ακριβώς αυτό που είπες, Αλέξανδρε. Σε άλλες περιπτώσεις η τέχνη δημιουργεί ακριβώς αυτή τη συνθήκη. Πάντα εκφράζει στην ουσία εσωτερικά κομμάτια μας και μπορεί όμως αυτό να συμβαίνει ασυνείδητα.
1: Οπότε καλεσμένοι όλοι στην Πινακοθήκη το Σάββατο βράδυ 7 η ώρα να γνωρίσουν και εσένα από κοντά, να μιλήσετε. Να μιλήσετε και για τις σπάνιες ασθένειες, να μιλήσετε για φωτογραφία. Η Πατία Κορνάρου ήταν στο τηλέφωνο, στο δρόμο της προς Άρτα. Είσαι στο Αίγιο, έτσι?
0: Είμαι στο Σε Αγίου.
1: Λοιπόν, να συνεχίσετε να ακούτε Αμβρακέ FM.
0: Με μεγάλη χαρά υπομονούμε να σας συναντήσουμε. Καλή συνέχεια στην εκπομπή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Η Πατία, η Πατία και η Ελισάβετ.
0: Ναι, ναι, και η Ελισάβετ.
1: Καλώς να σας δεχτούμε.
0: Να είστε καλά.
1: Καλημέρα, καλημέρα,
0: καλημέρα. Γεια, γεια.

0: Τράβηξε λίγο παραπάνω, αλλά νομίζω ότι άξιζε κάθε δευτερόλεπτο. Ραντεβού λοιπόν αύριο το απόγευμα στην Μανωτική Πινακοθήκη Άρτας, Γιάννης Μόραλης. Αναδυόμενες αφηγήσεις σε αιτήσια έκθεση της Φώταρτ.
1: Εγώ θα μείνω ακόμη λίγο να τα πούμε.
0: Είσαι μαθημένη από στούντιο, κορίτσι μου.
1: Ναι, ευκαιρία λοιπόν να περιμένουμε και την υπατία με το καλό να μας φτάσει εδώ. Οπότε μπορώ να πω αν θέλετε κάτι άλλο, έτσι.

αυτές οι δύο αδερφές από την Αμερική, οι Πίρσες, που στις αρχές της προηγούμενης δεκαετίας είχαν κάνει έκπληξη. Ήταν ένα δώρο για το παγκόσμιο ραδιόφωνο. Καλημέρα Κλειό, καλημέρα στο Χέρι Κόντ. Καλημέρα Λέκο, καλό που σου κου. Είπαμε καλημέρα Κατερίνα και Δημήτρη, καλημέρα στο Λόν της Γερμανίας. Καλημέρα στον Αμβρακιώτη Βαγγέλη Ζεβερδινό. Γράφεις άγνωσες λέξεις για το ευρύ κοινό. Καλημέρα Φούλια. Καλημέρα Κωστή, καλημέρα Tail Systems. Και καλημέρα στο Στέφανο Σπύρο. Perhaps, perhaps, perhaps. Τούτος εδώ είναι Ρώσος. Βαλίκ. The Days of Pearl Spencer Michael. Θα σου κάνω έκπληξη. You want

0: Perhaps, perhaps, perhaps. Οι παλιότεροι το έξαν σαν κισάς, κισάς, κισάς. Καλημέρα στο TechFix, καλημέρα Γιώργο, καλημέρα στο Όλα με Λιγάλα. Τι έχουμε φάει το καλοκαίρι στο Όλα με Λιγάλα?
1: Καλά, εκπληκτικά πράγματα.
0: Λοιπόν, πολύ σωστή παρατήρηση, Αγγελική από τη Λευκάδα, λέει να ανεβάσετε ένα πίνακα με τις ώρες επίσκεψης. Δεν το είπαμε αυτό?
1: Ναι, ναι, δεν το είπαμε. Και μια και έχω αυτή τη δυνατότητα εδώ να...
0: Έχεις τα μέσα.
1: Έχω το μέσο να σε εκμεταλλευτώ λίγο το μικρόφωνο. Αν και οι φίλοι εδώ ακροατές που έχουν και καιρό να με ακούσουν στο μικρόφωνο, πιστεύω ότι θα χαρούν.
0: Ξέρεις ότι δεν έχουμε γυναίκα στον Αβρακή FM τα δύο
1: τελευταία χρόνια? Το ξέρω, αυτό είναι μια πρόκληση. Λοιπόν, λοιπόν, η έκθεση, λοιπόν, Αγγελική μου, και για όλους τους φίλους που θέλουν να μας επισκεφθούν, αύριο θα είναι τα εγγένεια στις 7 η ώρα, πιστεύω μέχρι τις 9, 10 το βράδυ θα είμαστε εκεί. Και από τη Δευτέρα, την Κυριακή είναι κλειστή συνήθως η πινακοθήκη μας. Από τη Δευτέρα, λοιπόν, θα είναι η λειτουργία της πινακοθήκης, είναι 9 με 1 το μεσημέρι, από τις 9 το πρωί μέχρι τη 1, και το απόγευμα από τις 6 μέχρι τις 9 όλη την εβδομάδα τα μέλη της PhotoArt θα είμαστε καθημερινά τις απογευματινές ώρες, γιατί...
0: Για να μιλήσετε και να εξηγήσετε.
1: Να εξηγούμε, να μιλήσουμε κτλ. Βέβαια και πρωί θα είναι ανοιχτή. Όποιος θέλει δηλαδή να έρθει να πάει να την επισκεφθεί, απλά δεν θα είμαστε εκεί εμείς.
0: Ναι, εγώ προτείνω το απόγευμα να είστε εκεί, να γνωρίσουν και τους φωτογράφους, τους καλλιτέχνες.
1: Τους καλλιτέχνες, ναι, ωραία. Τα απογεύματα πάντα θα είμαστε εκεί. Εγώ θα είμαι όλη τη διάρκεια εκεί, κάθε απόγευμα, και όποια από τα παιδιά μπορούν. Να πω κάτι που δεν είπαμε και με την Ιπατία πριν. Η Ιπατία σχεδόν ένα χρόνο πριν, νομίζω τέτοια εποχή περίπου, έβγαλε το πρώτο της βιβλίο, το φωτογραφικό, το Mood, το οποίο είναι ένα εκπληκτικό λεύκομα φωτογραφικό. Μας κάνει επίσης την τιμή να το φέρει εδώ όποιος θέλει και ενδιαφέρεται, όπως και το Rare, η έκθεση που συνοδεύεται με ένα βιβλίο, το οποίο υπάρχουν εκεί κάποιες και φωτογραφίες και τα λοιπά, το οποίο θα είναι και αυτό εδώ στην Πινακοθήκη. Να το... Εκτός το ηχητικό που θα υπάρχει να ακούνε, να μπορούν να δουν.
0: Υπάρχει
1: και κάποιες
0: βιβλίο, δηλαδή.
1: Θα υπάρχει το βιβλίο.
0: Ναι,
1: ναι,
0: ναι. Ωραία.
1: Αυτά.
0: Πάντα τέτοια να έχουμε στην πόλη μας.
1: Μακάρι,
0: εγώ χαίρομαι να έρχεται κόσμος απ' έξω, γιατί και να γνωρίσουμε έναν καλλιτέχνη, έναν άλλον άνθρωπο, και να μας γνωρίσει και αυτός τη φιλοξενία μας.
1: Ναι, αυτό η έμπνευση όλη ήταν γιατί η εξαιρετική συνεργασία που είχαμε με την Ιπατία την Κορνάρου τον τελευταίο χρόνο με τη PhotoArt. Εγώ την έχω γνωρίσει ένα χρόνο νωρίτερα, σχεδόν 2 χρόνια γνωριζόμαστε, και γι' αυτό σου είπα πριν, δεν είναι ότι τη νιώθω δασκάλα. Έκανα μία φίλη.
0: Ναι, μία φίλη. Να πω κάτι ότι ένα χρόνο πριν με την Ιπατία πάλι είχατε εκθέσει στο Σταύρο Νιάρχο.
1: Ναι, ναι, το έργο μας στη δηλαδή, πρώτη χρονιά ήταν στο Σταύρο Νιάρχο.
0: Το θεωρώ το απόγεινο καλλιτέχνη εκθέσει στο Νιάρχο τα έργα του.
1: Ναι, ναι, ήταν η παρουσίαση αυτή. Ήταν εκπληκτική συνεργασία. Να σας πω κάτι εκτός την έκθεση. Που θα είναι βέβαια, είναι πραγματικά πολύ τιμητικό, και θα είναι πολύ, για κάποιους που τους αρέσει η φωτογραφία, ότι που θα γνωρίσουν από κοντά την Ιπατία Κορνάρου.
0: Ωραία, Κατέρινα, σε ευχαριστούμε.
1: Εγώ ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ Αμβρακιώτες, ευχαριστώ Αλέξανδρε, να σε πω και εγώ Αλέξανδρε.
0: Να τώρα, Αλέξανδρε.
1: Λοιπόν, και σας περιμένουμε όλους αύριο.
0: Την κρατάμε την ώρα στη ραδιοφωνική, να ξέρεις.
1: Ω, ναι, ναι.
0: Έχουμε τα διαφημιστικά.
1: Ναι. Κρατήστε.
0: Είναι πολύ ωραία εκπομπή, εγώ το λέω. Ήταν πολύ
1: γιατί έχω και, κάνω και support στο Βαγγέλη Ζαβερδινό, στη σκιά του φεγγαριού. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αμβρακιώτες, με αγάπη.
0: Καλή επιτυχία στα εγγένεια.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να βοηθήσει και ο καιρός, γιατί θα ήταν ωραίο. Θα ήταν ωραίο να γίνει στον προαύλιο χώρο της
1: Πινακοθήκης. Ναι, στον προαύλιο θα γίνει, θα βοηθήσει ο καιρός, δεν θα είναι πολύ βροχή, θα υπάρχει και μπουφές έξω, θα υπάρχει και μουσική υποστήριξη από τον Αμβρακία εδώ και τον Αλέξη Κατσαδωράκη.
0: Πήγα να σε προλάβω, θα έρθει και ένας διάσημος DJ.
1: Ένας διάσημος DJ. Θα είναι ένα πολύ όμορφη συνάντηση, μια πολύ όμορφη βραδιά αύριο το βράδυ. Απλά μπουφανάκι όμως θα χρειάζεται, έτσι.
0: Θα χρειαστεί, ναι, θα χρειαστεί. Λοιπόν. Καλή αρχή, καλή εγγένεια, την Break a Leg που λέμε στην πατρίδα.
1: Ναι, ναι, ναι. Ευχαριστούμε πολύ.

Σελαμπέλα στον αέρα, νελάρια. Πριν από λίγο είχα παραγγελιά για Mark Almond, The Days of Pearly Spencer. Ανατριχιαστικά ωραίο, αλλά λέω να πάμε στις ρίζες. Το Max το όνομα μου μοιάζει για σκοτία μένα. David McWilliams, The Days of Pearly Spencer, 1967. Αγέννητο ήμουν εγώ. Ερωτεύτηκα αυτό το τραγούδι από πότε? Όταν διάβασα πώς ηχογραφήθηκε. Ήθελα στο ρεφρέν ένα εφέ. Το 67 τι εφέ να υπήρχε. Βγήκε λοιπόν ο David McWilliams στο δρόμο και πήρε τηλέφωνο στο στούντιο και ηχογράφησαν τη φωνή του μέσω τηλεφώνου. Έτσι έγινε η περίεργη φωνή στο The Days of Pearly Spencer στο ρεφρέν. Απίστευτοι άνθρωποι με μηδέν τεχνολογία.

0: David McWilliams, το εκπληκτικό The Days of Pearly Spencer. Δεν θα ντραπώ να πω ότι και εγώ και περισσότεροι το μάθαμε από την έκδοση του Mark Almond. Πολλές φορές έχει γίνει αυτό και γυρίσαμε στα αυθεντικά. Συγγνώμη, με ελέγχετε. Βάζετε στο Gemini αν είναι πραγματικά αυτά που λέω. Ακριβώς είναι, Michael. Δεν ήξερα ότι έχει γραφτεί για έναν πραγματικά άστεγο που τον έλεγαν Pearly Spencer. Οι μέρες του λοιπόν, The Days of Pearly Spencer. Καλημέρα στη Λευκάδα, καλημέρα στο Ρόμπιν. Ένα ιταλικό δεν ακούσαμε σήμερα. Και θα κάνω την υπέρβαση, θα ακούσουμε το ίδιο ιταλικό για τρίτη μέρα. Γιατί εγώ έφαγα σκάλωμα. Ο Σαλ Ντα Βίντσι που γνώρισαμε στη φετινή Eurovision. Κάποιοι τον είχαν ανακαλύψει 2 χρόνια πιο νωρίς. Δεν ήμουν εγώ σε αυτούς τους κάποιους. Ροζέ το καφέ.
1: Ma che serata, da solo in compagnia. Quanto ho bevuto senza te.

κοίτα να δεις πως από μια Eurovision και από τις σπάνιες περιπτώσεις αυτός εδώ ήρθε για να μείνει. Από τις σπάνιες περιπτώσεις ο Σαλ Ντα Βίντσι, Ροζέ το καφέ. Καλημέρα Νικό, καλημέρα στο team του τρίτου. Πάμε για Αζερβαϊτζάν, τρίμερο, από μακριά. Primal Scream και Kate Moss, Some Velvet Morning, σαν το σημερινό.

0: φυσικά βελούδινο. Primal Scream, Kate Moss, Some Velvet Morning. Στον Αμβρακέ FM, το δημοτικό ραδιόφωνο της Άρτας και το 919.gr που μας πάει παντού. Μας πάει εκεί που δεν υπάρχουν FM, δεν υπάρχουν RGNA, δεν υπάρχουν ραδιόφωνα πια και στην πόλη εδώ μέσα δηλαδή. Τι νομίζω ότι η Άρτα ακούει από τα FM? Ποιος έχει ραδιόφωνο σήμερα? Τα αυτοκίνητα. Και η φίλη μου Σοφία που πολεμάει από το πρωί και δεν πηγαίνει το ραδιοφωνάκι της. Εκείνο το ροζ, το κουφετί.
1: The word is about, there's something evolving. Whatever may come, the world keeps moving.

Heads και η μεγάλη κυρία Shirley Bassey. History repeating. Propeller Heads κοροϊδεύουν τους καμένους κομπιουταράδες. Φούν το καπελάκι με τον εμιστήρα. Τους nerds δηλαδή. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα στη Βόνιτσα, καλημέρα Αντρέα. Καλημέρα, λες, την καλύτερη εκπομπή του κόσμου. Έλα, κόψε. Όπως λέω και στο προφίλ μου στο Instagram, προγραμματιστής και χαρισματικός γαλανομάτης. Ψωνάρα. Λατρεμένος Τούρκος Σερχάτ. Να τον δείτε να κατεβαίνει τα σκαλιά, να κουνάει και το χέρι πίσω, να το χτυπάει, να το τεινάζει. My chocolate flavor. Λατρεμένος.

Λατρεμένος και λατρεμένο τραγούδι, γιατί ποιος έχει γράψει το Chocolate Flavor? Ο δικός μας Παύλα Αρτινός, Παύλα Σεξεξεγκιναμόρ του Ρουβά, ο Νεκτάριος Τυράκης. Ο Νεκτάριος Τυράκης το έχει γράψει αυτό για το Σαρχάτ. Ίσχυς εν τη ανώση. Κομματάρα. Ήταν και το προηγούμενο. Καλημέρα Χρήστο, καλημέρα στην Αθήνα. Και αφού μιλήσαμε σήμερα τόσο για φωτογραφία, a flock of singles για το τέλος, Wishing If I Had a Photograph of You. Μια υπέροχη Παρασκευή είναι εδώ. Ήπιαμε καφέ μαζί, μιλήσαμε, ακούσαμε μουσικές. Κυριακή βράδυ έχουμε Goblin στον Αυρακέ FM. Η τριάδα των Αυρακέ FM που πάνε το ραδιόφωνο και τα νεύρα μου στα όρια τους. Αλλά τι να τα κάνω. Παρέ με τον Αλέξανδρο Κατσαδωράκη, καθημερινά 8 με 10 στο 919. Να φτιάξετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο.

0: Αμβρακία FM.
1: Δούλευε σαν να μην έχεις ανάγκη τα λεφτά. Η ώρα είναι 10.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Για να μην χάνεστε στο χώρο της αγοράς ακινήτων, Actio Real Estate.
6: Μια ομάδα συμβούλων και εκτιμητών σας προσφέρει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και αναλαμβάνει για εσάς την πώληση ή την ενοικίαση του ακινήτου σας.
5: Ή την έβρεση κατοικιών, επαγγελματικών χώρων και αξιοποιήσιμης γης σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας.
6: Στην Ήπειρο, τα Επτάνησα, αλλά και σε όλη την Ελλάδα. Οι μεγάλες ευκαιρίες σας περιμένουν εδώ.
5: Actio Real Estate. Λεωφόρος Ιωαννίνων και Ηφαιστείων 1, Πρέβεζα. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στα 26820-21202
6: και 698-8888-552.
5: Δείτε περισσότερα στο actiorealestate.gr.
7: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
8: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
7: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
8: Tomu Joglu Shoes.
7: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
8: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
7: Boxer, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
8: Υποδήματα Tomu Joglu Shoes.
7: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
8: Το Μουτζόγλου Σούς
7: ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
0: Αμβρακία FM.

mundo sabe que muore. Suis mes pas.

0: Τα απογεύματα της Δευτέρας στον Αμβρακία 919 αποκτούν νέο ενδιαφέρον. Κάθε Δευτέρα στις... Ρε σε Χρήστο, γιατί δεν τα λες μόνος σου?
1: Έλα ρε, ναι. Κάθε Δευτέρα 7 με 9 τα απόγευμα.
0: Καλά, καλά, άστο σε μένα. Κάθε Δευτέρα απόγευμα, 7 με 9, The Locker Room Live με τον Χρήστο Βελαέτη στον Αμβρακία 919 και στο 919.gr.
2: Μάθε λίγο μπαλίτσα. Baby.

0: Αρκία FM.
1: Χόρευε σαν να μη σε βλέπει κανείς. Η ώρα είναι 11.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Εκεντρικό look. Μοναδικό design. Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για γέλιο και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
4: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
5: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
4: Ώρα για εξοικονομώ.
5: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
4: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες. Κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
5: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
4: Μέγιστη επιδότηση 75%.
5: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
4: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή Οδός και Σπαΐ 1, Άρτα, έναντι Αγάλματος Τσολιά.
5: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
4: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
0: Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Αγάπα, σαν να μην έχεις πληγωθεί ποτέ. Η ώρα είναι 12.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
0: Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Αυτοί που περνούν τη ζωή τους κλεισμένοι σε ντουλάπες μυρίζουν ναφθαλίνη. Η ώρα είναι μία.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Αναβαθμίστε την ενεργειακή απόδοση του χώρου σας, αντικαθιστώντας τα παλιά σας κουφώματα με καινούργια. Με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων Alutec Κολλιός. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539.
4: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
5: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
4: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
5: Το Μουτζόγλου Σούς.
4: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
5: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
4: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
5: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σούς.
4: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
5: Το Μουτζόγλου Σούς
4: ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
0: Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Η μουσική τρέφει τις πεινασμένες καρδιές μας. Η ώρα είναι 2.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
0: Αμβρακία FM.

σαν να μας πρόχνει ένας αέρας μαζί προς ένα δρόμο φιδωτό που σβήστα χάει και σε ένα του καπέλου σου βαμμένη φαντεζή κάποια κορδέλα του τρελά να χαιρετάει και να σαν κάτι να πιέζει κάτι ωραίο κοντά για άστρα τη ζώνη που πηδάνε των νύχτιων φόντων και αυτός ο άνεμος τρελά, τρελά να μας κοντά όλο προς τη γραμμή των οριζόντων και όλο να λες με γυάλινα πανιά πλοίο που πάει όλο βαθιά όσο που πέφτει εκτός όξω από τον κύκλο των νερών στα χάη κι όλο να πνέει να μας σωθεί αυτός ο αέρας μαζί πέρα από τόπους και καιρούς έως ότου φως μου καθώς τρελά θα χαιρετάει την κορδέλα η φαντεζή βγούμε από την τρικυμία αυτού του κόσμου.

μαζί, γιατί μ' αρέσεις πιο πολύ. Μαζί, γιατί τα μάτια σου βιολάθη μου. Μαζί, μη μαζί, γιατί

0: Αμβρακία FM.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
4: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
3: Ώρα για εξοικονομώ.
4: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
3: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες. Κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
4: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
3: Μέγιστη επιδότηση 75%.
4: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
3: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
4: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
3: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
0: Αμβρακία FM.

Δυναμώστε την ένταση και αφήστε το μέταλλο να μιλήσει. Είναι η εκπομπή Νύχτες Φεγμένες από Μέταλλο. Παρασκευή βράδυ στις 10. Εκεί που το ροκ και το μέταλ έρχονται να σας φτιάξουν την έξοδο.

0: Λαμβρακία FM.
1: Μην κοιμάσαι, είναι επικίνδυνο. Μην ξυπνάς, θα το μετανιώσεις. Η ώρα είναι 4.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέκ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέκ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810 61414 και στο 697 7 474 539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
0: Αμβρακία FM.

0: FM. Μουσική είσαι εσύ. Η ώρα είναι 5.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
2: Εκεντρικό look. Μοναδικό design.
3: Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για γυαλιά και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
0: Αμβρακία FM.

0: Χιλιάδες συνάνθρωποι μας βρίσκονται στη δυσάρεστη θέση να ζητούν απεγνωσμένα μια φιάλη αίματος. Ας μη βρεθούν αντιμέτωποι με την αδιαφορία. Αφιερώστε 10 λεπτά από τη ζωή σας για να προσφέρετε ζωή σε ένα συνάνθρωπό σας.
1: Αμβρακία FM.

0: Here we have fantastic wealth, you know, and we have the technological possibility of making everybody on Earth the enjoyer of an independent income.
1: Αμβρακία FM.
0: We can't do it because people say, where's the money going?
1: Αμβρακία FM.
2: Η μουσική ελευθερώνει τη φαντασία. Η ώρα είναι 6.
3: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
4: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
5: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
4: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
5: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
4: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
6: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
5: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
6: Ώρα για εξοικονομώ.
5: Ενεργειακή Άρτας, Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
6: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
5: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
6: Μέγιστη επιδότηση 75%.
5: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
6: Ενεργειακή Άρτας, Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή Οδός και ΣΠΑΗ 1, Άρτα, έναντι Αγάλματος Τσολιά.
5: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
6: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
7: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
8: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
7: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
8: Tomu Joglu Shoes.
7: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
8: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
7: Boxer, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
8: Υποδήματα Tomu Joglu Shoes.
7: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
8: Tomu Joglu Shoes.
7: Ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
1: Αμβρακία FM.

0: Είναι στο χέρι μας να μην υπάρχουν κακοποιημένα ζώα στη χώρα μας. Σύμφωνα με τον νόμο, απαγορεύεται ένα ζώο να ζει δεμένο ή να ζει στο μπαλκόνι. Ο φόνος, ο βασανισμός και η εγκατάλειψη νεογέννη των ζώων αποτελούν κακουργήματα. Το κόψιμο της ουράς ή των αυτιών είναι κακοποίηση. Η έλλειψη φαγητού και νερού, η διαβίωση ενός ζώου σε ακατάλληλες συνθήκες είναι κακοποίηση. Αν αντιληφθούμε την κακοποίηση ενός ζώου, ενημερώνουμε το genast@astinomia.gr ή καλούμε το 100. Μην κλείνετε τα μάτια. Μην γίνεστε συνένοχοι στο έγκλημα.
1: Υπουργείο Εσωτερικών. Ειδική Γραμματεία για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς.

0: Αμβρακία FM.
1: Να είσαι ο εαυτός σου. Η ώρα είναι 7.

0: Δημοτική Ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
1: Αναβαθμίστε την ενεργειακή απόδοση του χώρου σας, αντικαθιστώντας τα παλιά σας κουφώματα με καινούργια. Με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων Alutec Κολλιός. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539.
2: Αμβρακία FM.
3: Γνωρίζετε κάποιο μενεκέν Σαμάνθα?
4: Σαμάνθα.

0: αφού με θέλεις.
1: Όχι, όχι. Δεν πρέπει.
0: Θα σου δώσω όλο μου τον εαυτό, μαζί με το κορμί μου. Θα σε κάνω να το νιώσεις μόλις αγγίξω. Και δεν θα φοβάσαι πια κανέναν.

0: σουίτα 234.
1: Εντάξει. Έχει πολύ φως εδώ μέσα. Χρειάζεται μια κατάλληλη ατμόσφαιρα.
0: Μουσική.
1: Μου επιτρέψει να τη διαλέξω εγώ.

0: It's showtime, ladies and gentlemen.
1: Μουσικό αλλά το πίπερ, κάθε Τρίτη και Πέμπτη απόγευμα 7 με 9 στο Ναμπλακή FM. Ένα δίωρο με επιλεγμένες μουσικές καταστάσεις του σήμερα, αλλά και ρετρό να βιώσεις το χθες, παρέα με τον Βαγγέλη Ριζό.

0: σωστό. Τι σημαίνει ελεύθερη συμβίωση?
1: Αμβρακία γλυκιά μου, ελεύθερη συμβίωση σημαίνει ότι θα έρχομαι και θα φεύγω όποτε θέλω.
0: Μα ο 919 είναι το σπίτι μας.
1: Αμβρακία, τέλος.
2: Ο Χρήστος Έξαρχος σε ελεύθερη συμβίωση στον Αμβρακία FM. Πρωινά στις 10.

0: Κακία FM.
1: Υπάρχουν μερικά βατράχια που όσο και να τα φιλήσεις δεν γίνονται ποτέ πρίγκιπες. Η ώρα είναι 8.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
4: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
5: Ώρα για εξοικονομώ.
4: Ενεργειακή Άρτας, Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
5: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
4: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
5: Μέγιστη επιδότηση 75%.
4: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
5: Ενεργειακή Άρτας, Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
4: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
5: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
6: Εκεντρικό look. Μοναδικό design.
7: Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για ηλιέλαιο και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος, Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
0: Αμβρακία FM.

0: Αλέξης Κατσαδωράκης, Χρήστος Έξαρχος, Χρήστος Βελαίτης, Κώστας Κότσης, Βαγγέλης Ρίζος, Κώστας Βέτσιος, Βαγγέλης Αβερδινός, Θανάσης Μαλτέζος, Γιώργος Κοντζαμάνης, Δημήτρης Μπόσμος, Γιάννης Πάνου, Δημήτρης Λιόλης, Νίκος Σαλονίτης.
1: Όλοι στον Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Η νύχτα μόλις ξεκίνησε. Απόλαυσέ τη. Η ώρα είναι 9.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
3: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810 61414 και στο 697 4744 539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
0: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
4: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
0: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
4: Το Μουτζόγλου Σούς.
0: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
4: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
0: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
4: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σούς.
0: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
4: Το Μουτζόγλου Σούς
0: ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα. Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Παίρνετε πάντα τις απαραίτητες προφυλάξεις. Η ζωή είναι ωραία. Η ώρα είναι 10.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος. Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Εκεντρικό look. Μοναδικό design.
6: Οπτίσιμο. Ιδιαίτερα για γέλιο και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Ευάγγελος Γάτσιος, Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτίσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
0: Αμβρακία FM.
7: Σεπτεμβρίου 2002. Έρχεται στον κόσμο αυτή που έχω απέναντι και την ακατοίκη και γελάει. Είναι η Νίνα. Και κάνουμε μαζί εκπομπή απόψε για τα 24 χρόνια. Έτσι. Και θα κάνουμε μια αναδρομή από τότε, από τα παλιά μέχρι τώρα. Τι μουσικές άκουγε αυτό το παιδί.
8: Όλα τα αέρα θα τα ακούσουμε σήμερα εδώ.
7: Κανονικότατα. Καλησπέρα, κορίτσια. Καλησπέρα, Νίνα.
8: Καλησπέρα.
7: Και παρέα μας και η Ελένη μαζί.
8: Καλησπέρα, Ελένη. Καλησπέρα.
7: Τι ακούμε?
8: Ακούμε Basement, ναι, γιατί είναι η αγαπημένη μου μπάντα τώρα. Και νομίζω αφού τώρα εποχή. Έχουμε 2026-25 Σεπτεμβρίου, πρέπει να ξεκινήσουμε με την μπάντα που ακούω τώρα.
7: Ακριβώς.
8: 25 Σεπτεμβρίου.
7: Είμαστε στο Δημοτικό Ραδιόφωνο της πόλης της Άρτας και εκπέμπουμε σε όλη την Ηφείλιο και εκτός Ηφείλιου και πραγματικά εκτός, στο διάστημα πέρα. Γιάννης Πάνου, νύχτες και μήνες από Metal, εδώ μαζί σας και τα κορίτσια μας απέναντι. Και θα περάσουμε ένα δύο ωράκι απόψε. Ιστορικό, επαιτειακό και τα πάντα όλα. Έτσι και εορταστικό. Πάμε να διασκεδάσουμε. Καλή μας διασκέδαση.

0: Καλησπέρα στην Ουλγάρα. Καλησπέρα και στο Γιώργο. Καλησπέρα να είστε καλά, παιδιά. Και σε όλη την οικογένεια Χρόνη. Ναι, το παιδί μου εδώ πέρα γεννήθηκε το 2002. Είναι και αυτή μια χρονολογία. 2002 GR έγινε. Κανονικά. Συνεχίζουμε με Blink-182. Damn it. Καλησπέρα στο Μιτσάρα. Καλησπέρα στο Λίβρο. Χρόνια πολλά σου έρχεται και Μιτσάρα, σε αγαπητή.
1: Ευχαριστώ πολύ για όλα τα χρόνια πολλά.
0: Ναι, να είστε καλά, να είστε καλά. Πάμε να περάσουμε, να συνεχίσουμε.

0: ευχαριστούμε πολύ και τον Γιώργο Ραδοχρόνη για τα ωραία του λόγια.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να σε καλά, Γιώργο, να σε καλά.
1: Φιλάκια πολλά.
0: Καλησπέρα και στον Άλεξ τον Βιβιζέντ. Να σε καλά, φίλοι, και εμείς ευχαριστούμε. Να σε καλά. Συνεχίζουμε με τη Ρελένη, για πες, που είναι εξεπιλογή.
2: Το Voice of a Generation με ακούσατε με το που το είπα.
0: Να πω εγώ και καλησπέρα στα κορίτσια εκεί πέρα στη δουλειά. Στην Κωνσταντίνα, την Αγγέλα, τη Δήμητρα, τη Ρία. Να είστε καλά, να είστε καλά.

0: Θα ξαναπώ το παράπονο μου, ρε παιδιά. Τον παίζω, τον έχω κουμπί με την Ίνα. Δεν προλαβαίνω, πάω πάρω την μπύρα μου. Πιο μια τσούρα μπύρα. Τι να κάνω, τι τραβάω όταν έχουμε αυτά τα πράγματα. Καλησπέρα στη Ριόλα, καλησπέρα. Ευχαριστούμε πολύ. Χρόνια πολλά σου λέει η Ριόλα μας. Καλησπέρα, Γιώργα. Να σας ζήσει και το νέο μέλος στην οικογένεια, να τη χαίρεστε και να είναι και ροκού και μεταλλού και τα πάντα όλα. Να είναι δυνατή. Τι ακούμε, ρε κορίτσια?
1: Θα πεις Ελένη.
0: Για πες, ρε Ελένη. Δύο επιλογές, δύο στα δύο, ναι. Λένε. Καλά. θα τελειώσει το τραγούδι, Ελένη. Θα τελειώσει το τραγούδι.
1: Αυτά που ξέρω τι να κάνω. Ακούμε The Speech, Lose My Mind.
0: Αυτά είναι. Θα χάσουμε το μυαλό μας εδώ μέσα.

0: Άντε να γκαζώσουμε και λίγο.
1: Ορίστε, όλο παραπονιέσαι και αυτό ήταν 5 λεπτά τραγούδι τελικά.
0: Ναι ρε παιδί μου, όντως. Πρόλαβα και πια και λίγο.
1: Έτυχε.
0: GBH, give me fire. Έτσι, πάμε να κάνουμε χαμό τώρα, έτσι όπως έκανε παλιότερα η Μίνα εδώ.

0: Το κόψες.
1: Ναι, δεν το κόψα, μόνο το είπε.
0: Το κόψες.
1: Θα το κόψουμε πάλι μην όχι κάτσε. Για πείτε μας κυρίες τι θα ακούσουμε.
0: Θα ακούσουμε Bikini Kill, Zack My Left One. Ναι. Γενικά αυτό που λέμε τώρα εδώ είναι ότι ο μπαμπάς έφτιαχνε μια λίστα πάρα πολύ καιρό για να κάνει αυτό το αφιέρωμα σήμερα. Οπότε δεν θέλω να διαλέγω εγώ τραγούδια, έχω βάλει τύπου 4-5, γι' αυτό ξεκινήσαμε με τους Baby. Αλλά θέλω να επιλέγουν η Ελένη και ο Γιάννης.
1: Αυτό ακριβώς θα κάνουμε απόψε
2: γιατί
1: λοιπόν.
2: Είναι αφιερωμένο σε σένα.
1: Έτσι, ναι, γιορτάζουμε αυτό. Την Νίνα ρε παιδιά.
0: Αυτό. Οκ,
1: λοιπόν.
0: Είμαστε έτσι.
1: Τέλεια, αυτό θα κάνουμε.

0: Ας είναι και έτσι.
1: Το έβαλε live.
0: Ας είναι, το πήραμε από live, δεν πειράζει. Καλησπέρα στο Ματθαίο. Ματθαίο μου, το άκουσα με το που ανέβηκε πραγματικά του Γκορχάμερ και ίσως θα τα ακούσουμε λίγο μετά και κάτι στις 11.30. Σήμερα έχουμε εκπομπή αφιερωμένη στην Νίνα. Θα ακούσουμε τώρα Bad Brains και Attitude. Είναι από λαϊβάκι έτσι δυνατό.

0: Δεν προλαβαίνουμε να μιλήσουμε.
1: Δεν προλαβαίνουμε να πούμε τίποτα.
0: Minor thread, filler, τα λέμε μετά.
1: Θα τα πούμε σε ένα λεπτό και λίγα δευτερόλεπτα.

0: Δεν σας λείψαμε και πολύ. Είμαστε εδώ ξανά.
1: Είπαμε, αφού θα τα πούμε σύντομα.
0: Πάμε να περάσουμε και Ελλάδα, αφού και ο Ματθαίος λέει του αρέσει η ελληνική σκηνή. Καλησπέρα και στη Φένια. Θα τα πούμε, παιδιά, θα τα πούμε κάποια μέρα. Καλά, εσύ ετοιμάσου, αδερφέ. Έχουμε κλείσει εισιτήρια Nightfall, θα γίνει χαμούλης, έτσι. Μανταλούπ. Τσιμεντένια Βαβυλώνα. Θες να μιλήσεις, μίλα.
1: Όχι, δεν ήθελα να πω κάτι. Θέλω να πω ότι αφού είμαστε στο πιο punk era, ναι, ας ακούσουμε και ένα ελληνικό κομμάτι από το punk. Ένα ελληνικό κομμάτι από το punk.

0: κομμάτι.
1: Το κόβουμε το τραγούδι, ναι, τώρα γιατί πρέπει να το πει. Το σταματάω κιόλας. Σταματάω γιατί έχει ιστορία.
0: Έχει
1: ιστορία,
0: μεγάλη ιστορία. Προσπαθούσαμε να το μάθουμε 800 ώρες με την Ίνα και τη Σοφία. Αλλά εγώ δεν μπορούσα να βρω την τονικότητα. Δεν μπορούσα να βρω τον Τζιμεντένια Βαβυλώνα.
1: Δεν είχε ρε παιδί μου να βρει αυτό το
0: τραγούδι. Για κανέναν λόγο.
2: Γιατί είναι και πάρα πολύ
0: δύσκολο. Ναι, αλλά 800 ώρες, αλήθεια σας λέω. Είχαμε παιδευτεί πάρα πολύ.
1: Έλα ρε παιδί μου, εντάξει. Συνεχίζουμε, παιδιά.

0: Το πιο σωστό διάλεξες.
1: Ναι ρε. 1977. The Clash. Έτσι είναι. Τώρα είπαμε, θα πάμε σε punk ρυθμούς και τέτοια, γι' αυτό θα κάνουμε και λίγη παλιά. Οπότε μετά περιμένετε και τέτοια. Έχει και παραγγελιά από τον Γιώργο που στα αφιερώνει, οπότε θα τα ακούσουμε και αυτό τον Τζόρτζε. Οπότε εδώ είμαστε, παιδιά. Να σας δω και λίγο σε αυτή την κουλτούρα.

0: Και περάσουμε και στην παραγγελία που, του Γιώργου, του Τζόρτζες, που στο αφιερώνει εξαιρετικά και πρέπει να το ακούσουμε.
1: Ευχαριστώ πολύ, είναι ένα καταπληκτικό κομμάτι.
0: Magazine shot by both sides. Πάμε να το απολαύσουμε.

0: Αυτή είναι η Νίνα μου. Είναι η μοναδική. She's the one που λένε και, που λένε και, το, και οι Ramones. Τη κόψαμε και το φαγητό. Και τώρα τι έγινε.
1: Τα
0: πνιγώ,
1: θα
0: γίνω
1: τη δουλειά μου.
0: Καλησπέρα, Εύλην. Σε ευχαριστούμε πολύ εδώ. Θα περάσουμε όμορφα και απόψε. Μπόσμε, εδώ είμαστε, αγαπητέ γκομπλινάρα. Εδώ θα γίνει χαμός. Εσένα σε ακούμε κάθε Σάββατο πρωί που μας κάνεις και μαθήματα ιστορίας και μουσικής, που ξέρεις γιατί γράφτηκε όχι απλά ο στίχος, το γράμμα κάθε στίχου και πώς μπήκε μέσα. Δεν το συζητάμε, ο άνθρωπος είναι μεγάλη μορφή. Και θα κάνουμε εδώ και μια παζαρίσια εκπομπάρα γκομπλινιά την Κυριακή το βράδυ, θα γίνει χαμός. Καλησπέρα και στην Πέττη που μας έφυγε. Δεν έφυγε νωρίς, έφυγε από το, από το Δημαρχείο. Τέλειωσε η σύμβαση, δεν μιλάς. Να είσαι καλά, Πέττη.

0: περάσουμε στη Letting Grey.
1: Πού? Ακούσαμε την τραγουδίστρια της και πριν. Είναι η τραγουδίστρια του Μεγκίνι Κιλ.
0: Α, είδες λοιπόν. Καλά, ήταν απογειωτικό. Καλά, λέει και ο Γιώργος λοιπόν. Τι ωραία φωνή έχει, πάντα φανταστική. Μας αρέσει πάρα πολύ η Letting Grey. Καλησπέρα και σε όλα αυτά τα παιδιά που βρίσκονται και εργάζονται σε αυτό το πολύπαθο κομμάτι που λέγεται Αδέσποτα ζώα συντροφιά στους Δήμους. Να είστε δυνατοί, παιδιά, υπομονή. Θα αντέξουμε, ρε.

0: Συνεχίζουμε με The Runaways. Cherry Bomb θα μας πούνε.
1: Το οποίο το αφιερώνω στη γάτα μου την Τσέρι.
0: Στην Τσέρι μας φυσικά. Πού άλλο, πού άλλο. Έτσι. Καλησπέρα και εγώ το αφιερώσω και στον Αχυρώνα και σε εκείνα τα παιδιά τα πολύπαθα. Στο Θέμη το συνάδελφο, την Ελένη μας, τη Χαρά μας, τη Χαρούλα μας, την Κρίστη, το Σταύρο, το Χρήστο. Να είστε όλοι καλά παιδιά. Θα τα πούμε την Κυριακή το πρωί. Και σε εκείνη τη Μαρία που μας παράτησε και έφυγε νωρίς και αυτή, αλλά έφυγε η Αθήνα, δεν έφυγε πουθενά άλλο.

0: Έχουμε μια δικιά μου επιλογή τώρα, mm-hmm. από τους Dresden Dolls, το Girl Anachronism.
1: Αχα.
0: Που δυσκολεύομαι να το πω.
1: Αναχρονίζουμε. Εντάξει, μια χαρά.

0: Και περνάμε στο Nirvana.
1: Ναι, γιατί ταιριάζουν καταπληκτικά.
0: Ταιριάζουν πάρα πολύ. You know you're rightly. Γι' αυτό, αφού το ξέρεις, αφού έχουν πάντα δίκιο τα κορίτσια μας. Μπορούμε να χαλάσουμε χατήρι.
1: Όχι.
0: Την καλησπέρα μου στα παιδιά που βρίσκονται στους δρόμους. Φορτηγατζίδες, οδηγούς λεωφορείων, οδηγούς ταξί. Καλησπέρα και σε αυτά τα παιδιά της τροχιάς. Να προσέχετε κι εσείς, να μας προσέχετε. Να μην δίνετε πάντα κλήσεις. Καλησπέρα στο Ζακ Καφέ που βρίσκεται κάθε μέρα γλυκάκι φρεσκότατο, φρεσκότατο και πίνετε και το καφεδάκι σας εκεί πέρα. Καλησπέρα και στο έξω εδώ πέρα, δίπλα στο παζάρι. Αρχίζει το παζάρι την Κυριακή, να ξέρετε, γίνεται χαμός εδώ στην Άρτα. Όσοι είστε πολύ κοντά, να προσέλθετε.

0: Για πες.
1: Sorry. Αυτό κι αν είναι κομμαντάρα και πήγες και να τη διαλύσεις.
0: Πήγα να το χαλάσαμε.
1: Ναι, λοιπόν, ναι, ναι. Ακούμε φουγκάζει. Το
0: ναι,
1: waiting
0: και ακούμε κομματάρα, είναι κομματάρα αυτό το waiting room.
1: Και μου ήρθε να λαμπεί. Είναι ναι, από τις top αγαπημένες μου μπάντες, εννοώ σε όλα αυτά τα έρας.
0: Και του Kurt Cobain,
1: αλλά
0: από
1: είναι και
0: έλεγες,
1: του Kurt Cobain.
0: Ναι, είναι,
1: και ένα αστείο fact είναι ότι οι Fugazi δεν είχαν βγάλει ποτέ merch, γιατί δεν ήθελαν να βγάλουν έτσι την μπάντα τους προς τα έξω και να βρουν και random κοινό. Ναι. Οπότε ο Kurt Cobain έγραφε Fugazi παντού, πάνω του, όπου έλεγες, μπορούσε, κυρίως στα παπούτσια του. Και το αστείο είναι ότι στα παπούτσια του το έγραφε και λάθος, γιατί κορόιδευε τον έναν από την μπάντα που το έλεγε λάθος.
0: Α, και αυτό. Μπράβο του. Πάμε να το ακούσουμε. Waiting room.

0: Και τώρα θα πάμε και στα πρώτα εφηβικά χρόνια της Νίνας. Να ακούσουμε κανένα τραγουδάκι, τι λέτε?
1: Πάμε, ναι.
0: Να πάμε.
1: Αφού κάνουμε αναδρομή.
0: Είπαμε αναδρομή στην Νίνα απόψε.
1: Και για πες τη διάλεξε.
0: Στα ακούσματά της. Θα πάμε στους Bring Me The Horizon.
1: Πάμε λίγο.
0: Σαν το Moses. Το επόμενο να δεις τι είναι. Ας το δω, το λέω, είναι έκπληξη.

0: Επειδή γυρίσαμε και πίσω στα παλιά της Νίνας.
1: Φοβάμαι.
0: Ναι.
1: Τι θα ακούσουμε,
0: θα ακούσουμε αυτό.
1: Αρκτικ
0: Μάνκις.
1: Περίμενα κάτι χειρότερο. Do
0: I wanna know? Όχι ακόμα. Όχι ακόμα. Τα χειρότερα είναι αργότερα. Καλησπέρα στον μέγιστο Τιτάνο Τεράστιο, τον αγαπημένο αδερφό, τον ντράμερ, αυτό το τρομπαλό αγόρι που κρύβεται εκεί πίσω από τα τύμπανα, το Μάκαρο. Να σε καλά, Μακαρέ μου. Να σε καλά, πραγματικά. Εδώ είμαστε. Do I wanna know? Arctic Monkeys.
1: Δεν θέλω να ξέρω. Αλλά δεν πειράζει, γιατί ήμουν κοριτσάκι, παιδιά. Ήμουν πολύ μικρή.
0: Γυμνάσιο. Μόλι θα πήγαινε γυμνάσιο, μπορεί και να
1: πήγαινε. Πρώτη γυμνασίου, άκουγα ταυτόχρονα πριν με Horizon και Arctic Monkeys.
0: Αν και κανονικά. Αν και κανονικά πρέπει να ξεκινήσουμε, αλλά θα το κάνουμε μετά. Με αυτό που είχε κάνει όταν ήσουν στον παιδικό, που είπε στη δασκάλα σου, εγώ ακούω μετάλλικα εκεί. Αυτό θα το ακούσουμε μετά στη δεύτερη ώρα.

0: Αυτό είναι η επιλογή του boss μου. Το έχετε ακούσει, αλλά εσύ μπορεί να με το θυμάστε. Αλλά σίγουρα το ξέρετε.
1: Πού το ξέρετε? Hailstorm.
0: I am the fire. Το ξέρετε, ρε, το ξέρετε. Και ο Γιώργος λέει κάτι πολύ ωραίο. Να μην απολογήσει, λέει. Ακούμε κάθε εποχή αυτή που εκείνη τη στιγμή μας κάνουν να ευχαριστιόμαστε και να μας εξασιάζουν. Έτσι λέει ο φίλος ο Τζόρτζες.
1: Συμφωνώ.
0: Όπως επίσης να πω και τι μας λέει η Εύελιν. Με την Νίνα λέει: έχουμε γενέθλια, έχετε γενέθλια τον ίδιο μήνα. Με μένα είναι η ίδια μέρα γεννημένη, Σάββατο. Και ακόμη μια βραδιά είμαστε στο ακροατήριο το 9-19 για βαρέα μέταλλα έτοιμα και φτιαγμένοι. Σας ευχαριστούμε πολύ, παιδιά. Έτσι. Έτσι. Δεν υπάρχουν λόγια. Ευχαριστούμε. Κατά κόκκινο ο Γιάννης, εντάξει, δεν πειράζει. Να είστε καλά. Ευχαριστώ.

0: και πάμε να κλείσουμε την πρώτη ώρα με ακούσματα τωρινά της Νίνας.
1: Και με κάτι που μου αφιερώνεις όλες τις τελευταίες εκπομπές.
0: Ναι, εννοείται. Powerplant, παιδιά. Είναι αγαπημένοι μας πλέον. Είναι αγαπημένο μας συγκρότημα. Εννοείται. Και θα ακούσουμε το hit. Για να κλείσουμε την πρώτη ώρα.

0: Αμβρακία FM.
1: Μία ώρα πριν εμφανιστούν τα φαντάσματα. Η ώρα είναι 11.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
3: Και τώρα θα πάμε στην παλιά εποχή κανονικά της Νίνας. Στα μικρά της χρόνια.
4: Στο 2003.
3: Ναι, ναι. 2005 πρέπει να είναι, μόνο εντάξει.
4: Όχι.
3: Αφού το τραγουδούσες, παιδί μου.
4: Εντάξει, τέσσερα.
3: Τέσσερα, λογικά.
4: Να ρωτήσουμε τη μαμά που της το αφιερώνει.
3: Ναι. Έτσι. Κάπου εκεί πρέπει να είναι. 4 ή 5 πρέπει να είναι. Κάπου εκεί. 2004-2005. Και ακούγαμε αυτούς εδώ τους κυρίους ασταμάτητα. Καλά, ακούγαμε και κάτι άλλο μετά, θα το ακούσετε αργότερα. Δεν το συζητάμε. Φίλοι για πάντα. Ταινία φαντασίας. Είμαστε στις νύχτες και μένες από μέταλλο στο Ναμπρακί FM. Μιλήστε, μην τρέπεστε, κορίτσια. Που ακούμε παντού, σε όλο τον κόσμο, στο διάστημα έξω, σε όλα τα σύμπαντα. Παντού, όπου υπάρχει. Μας ακούνε στο διάστημα, ναι.
5: Να μιλήσουμε στη δικιά μας γλώσσα, εκεί σου καταλάβουμε.
3: Μας ακούνε στην απέναντι πλευρά του Ατλαντικού, εκεί μέσα στο κέντρο, στην Ουάσιγκτον, πραγματικά. Μας ακούει ο φίλος ο Τραμπ. Να σε καλά, αδερφέ.

0: Άρα κάπου τότε ήταν και αυτό που είπε στη δασκάλα εκεί πέρα στο παιδικό που πήγαινε. Αυτό θα ακούσουμε τώρα. Αυτό που ακούμε και στο αγαπημένο σας σταθμό που ακούτε εδώ πέρα στη νύχτα σιωμένες από μέταλλο. Δεν χρειάζεται να πω εγώ περισσότερα λόγια.
1: Ναι, αλλά πρέπει να ενημερώσεις για τι πράγμα μιλάς, γιατί κάποιοι μπορεί να μπήκαν τη δεύτερη ώρα.
0: Όσοι μπήκαν τη δεύτερη ώρα λοιπόν, θα καταλάβετε ότι η Νίνα όταν είχε πρωτοπάει στο παιδικό, ήταν τα παιδάκια εκεί πέρα που ακούγαν μουσική και λέγαν τραγουδάκια ελληνικά διάφορα. Η Νίνα ήταν ακίνητη. Και τη λέει: Δασκάλα, τη παιδί μου, γιατί δεν τραγουδάς? Γιατί εγώ ακούω Μετάλλικα, κυρία. αυτό ακριβώς. Καλησπέρα στο Μιχάλη, καλησπέρα, να είσαι καλά, ρε Μικ. Και σε ευχαριστώ πολύ, Νίνα.
1: Ευχαριστώ πολύ, παιδιά. Φιλάκια
0: και πολλά. Και η Σμάρου μας είναι εδώ.
1: Και η
0: Σμάρου, δεν θα πούμε. Ευχαριστούμε πολύ, Σμάρου. να είσαι καλά. Εδώ θα είμαστε και να είμαστε όλοι καλά, παιδιά. Να είμαστε όλοι καλά. Wherever I'm alone.

0: Σμάρα μου, θα τη το πω εδώ πέρα να, το, να κάνουμε κάθε επαιτειακή. Όποτε έχουμε επέτειο, Χριστούγεννα, Πάσχα, 25 Μαρτίου, 28 Οκτωβρίου, ημέρα της γυναίκας, θα τη το προτείνω.
1: Έχω και τρία ονόματα. Μπορούμε να βρούμε πότε γιορτάζουν και τα τρία, να έρχομαι και στις ονομαστικές εορτές.
0: Επίσης, είναι το μοναδικό παιδί που έχει και μισά γενέθλια. Οπότε θα την έχουμε εδώ και
1: ναι,
0: το
1: αλλά, ναι, αλλά δεν μας συμφέρει. Μισά γενέθλια έχω 25 Μαρτίου.
0: Έλα, είδες πώς πηγαίνει. Άρα, άρα ναι, χάνουμε μια γιορτή. Ρε. Είναι διπλή, ναι, ναι. Τριπλή γιορτή. Τριπλή γιορτή.
1: Μπορούμε να κάνουμε το 1/3 γενεθλίου.
0: Θα συνεχίσουμε με Deftones. Θα το κάνουμε, ναι, δια 4. Θα κάνουμε ένα τρίμηνο.
1: Μια χαρά.
0: Ένα τρίμηνο.
1: Ναι, Deftones, συνεχίζουμε και έχω να πω ότι τρώω flashbacks από βόλτα με αμάξι. Ναι, έχουμε βάλει τη λίστα σου.
0: Έτσι, ναι,
1: μία αυτό το κομμάτι των Metallica και μία αυτό το κομμάτι των Deftones.
0: Τέλεια.

0: Δικό σας.
1: Το επόμενο κομμάτι είναι αφιερωμένο στη μαμά μου, που έχει πάρα πολύ ωραίο που γκρινιάζει,
0: ναι,
1: στα μηνύματα, γιατί είναι ανυπόμονη και δεν μπορεί να μας αφήσει να τις αφιερώσουμε ένα τραγούδι χωρίς να μας το πει.
0: Όταν έρθει η ώρα του, έτσι.
1: Ενώ τις αφιέρωσε και τους φίλους για πάντα.
0: Φίλοι για πάντα.
1: Και δεν το άκουσε. Όχι, το κομμάτι το άκουσε, απλά δεν άκουσε την αφιέρωση. Οπότε θα πείτε το επόμενο κομμάτι που δεν θα το σποϊλάρω, απλά θα το ακούσουμε. Και επίσης σας παρακαλώ, πείτε στη Ζηλιάρα μαμά μου χρόνια πολλά, γιατί και αυτή γιορτάζει το ότι έγινε πρώτη φορά μαμά.
2: Χρόνια πολλά, κυρία Μαρία.
0: Αχ, ναι, ρε. Ήταν μεγάλη γιορτή τότε. Όντως.
3: Τότε.
0: Και φυσικά. Τότε. Γιατί έγινε και μία μέρα μετά. Έγινε με μία παράταση. Έπεσε ο Ολυμπιακός την προηγούμενη μέρα. Τότε θα γινόταν η Νίνα. 24 Σεπτέμβρη, αλλά. Ο γιατρός ήταν φίλος, ναι, και του λέω εσύ δεν το πάμε την άλλη μέρα να το κάνουμε.
1: Εντάξει, αντικειμενικά πολύ καλύτερο το 25 Σεπτεμβρίου να το λες.
0: Εννοείται. Έλατε. 24 δεν είναι ωραίο, ωραία. Δεν είναι ωραίο. Πάμε. Γουστάρουμε να χορεύουμε όλοι.
1: Επειδή το χορεύω μαζί με τη μαμά μου.
4: Γουστάρω να χορεύω. Γουστάρεις.
5: Δώσε.

0: Dios, pena.
1: Πάστε, Ελένη.
2: Το επόμενο κομμάτι είναι αφιερωμένο από μένα στην Ίνα. Και είναι ένα από τα κομμάτια μας.
1: Ναι, ναι.
3: Για 10+
2: χρόνια φιλίας. Το οποίο το ακούμε τουλάχιστον τα τελευταία 5 χρόνια.
1: Εν τω μεταξύ, για το προηγούμενο λέμε όλοι αγαπούν και Τζούλιαν. Φυσικαλουνή, χορεύουμε, λέει Σμάρο. Η Όλγα. Έτσι, παιδιά, πραγματικά κομματάρα. Μέρα κλώσαμε, πραγματικά. Πάμε να ακούσουμε όμως το.
2: Τώρα ακούμε του Adult Books, το I Don't Think I Can Stay.
1: Είναι το κομματάρα, ναι.
2: Στο φιρόνινα μου. Χρόνια σου πολλά.

0: θα αγκαζώσουμε τώρα.
1: Ναι, γιατί κάπου εδώ ενδιάμεσα έχω επιλέξει 4-5 κομμάτια. Εγώ, για τα γενέθλιά μου.
0: Ναι, έχω και να γιορτάσω το παιδί τα γενέθλιά
1: μου. Έτσι λίγο πριν τελειώσει η ώρα, γιατί για τα τελειώματα της ώρας έχεις άλλες επιλογές.
0: Έχουμε φοβερές επιλογές για το κλείσιμο, ναι.
1: Οπότε πάμε να ακούσουμε λίγο τώρα Super Heaven.
0: Και Next to Nothing.
1: Next to Nothing, γιατί είναι αυτό που ακούω τώρα.
0: Αυτό ακριβώς.

0: να βάλω και ένα title fight αφού μας ακούνε τα παιδιά.
1: Αφού ακούνε τα παιδιά. Και ευχαριστούμε πολύ, ρε Σμάρα.
0: Ευχαριστούμε πολύ τα παιδιά.
1: Να, και τα παιδιά και το μου.
0: Σας αφιερώνω του title fight. Το Be A Toy,
1: Be A Toy, ναι.
0: Από το αγαπημένο μου άλμπουμ τους. Δεν ξέρω άμα είναι το αγαπημένο σας, αλλά το αφιερώνω σε εσάς.
1: Είναι ωραίο να είσαι παιχνίδι.

0: Τονούζες, παιδιά, μην κάνετε ζημιές. Έλα τώρα. Για προσοχή.
1: Και μην βρίζετε και
0: Πα, εδώ μέσα. Πιπέρι στο στόμα, γιατί δεν ξέρει και άλλα. Που γίνεται με το πιπέρι το κόκκινο.
2: Πιπέρι στο
0: χέρι. Πιπέρι στο χέρι, Γιώργο.
2: Χέρι.
0: Ναι, ναι, δεν μπορείτε να φανταστείτε.
1: Αυτό είναι ιστορία τρελή. Ναι. Ναι.
0: Ήταν, είχε χτυπήσει την Ίνα και του λέω: δεν θα ξαναχτυπήσει την Ίνα, δεν κάνει. Και του λέω: θα σου ρίξω πιπέρι. Και έφυγε τρέχοντας, πιπέρι στο χέρι, πιπέρι στο χέρι.
2: Το καημά είναι.
0: Amy Lynn Sniffers, Big Dreams. Να ονειρεύεστε.

0: Πάρτε και λίγο Turnstile, αφού κάνουμε εκπομπάρα.
1: Και μετά μου ήρθε τώρα φλασιά, θα ακούσουμε κάτι πάλι καλό δικό σου.

0: Θα γκαζώσουμε κι άλλο.
1: Μας γέλησαν οι Turnstile.
0: Ναι, ρε παιδί.
1: Βάλαμε το Gravity και πέσανε εδώ πέρα τα πράγματα εδώ μέσα. Ναι, πέσανε κάτι δύσκολο.
0: Έγινε σεισμός, πραγματικά. Μιχάλη μου, μη βρει, παιδί μου, έρχεται το πιπέρι, το κόκκινο. Viagra Boys.
1: Έβαλες live. Slow version.
0: Κάτσε, θα το σταματήσω. Θα σταματήσω, μάλλον με το κανονικό.
1: Έβαλες live version και θα πάρει 7 ώρες.
0: Ναι, θα κάνει 8 ώρες να παίξει.
1: Τέλος πάντων, τώρα φεύγουμε λίγο από αυτό το vibe που έβαλε εδώ. Ναι, ναι. Αλλά μπαίνουμε σε μια επιλογή του μπαμπά, γιατί έχουμε μείνει και 20 λεπτά μόνο.
0: Ναι, ναι, πρέπει να προλάβουμε να παίξουμε και λίγα από αυτά.

0: Δεν ξέρω, δεν ξέρω ποιοι ήταν από την αρχή και αν ήταν όλα τα παιδιά από την αρχή. Ξαναβάζω ένα basement.
1: Ένα basement.
0: Που βέβαια, εντάξει, με έκανε πάρα πολύ να κλάψω αυτή η μπάντα, άρα δεν γίνεται να μην μπει τουλάχιστον δύο φορές τη μέρα των γενεθλίων μου.
1: Πρέπει, οπωσδήποτε.
0: Οπότε θα ακούσουμε το Fall.
1: Ναι. Μην σπάσετε κανένα κινητό.

0: Δεν γινόταν να μην το ακούσει αυτό το τραγούδι το κορίτσι μας.
1: Εντάξει, άμα είναι να μου το αφιερώνει.
0: Αφού στα αφιερώνουμε, ναι. Αφού είναι το. Green Day, 21 Guns.

0: Συνειδητοποιήσαμε ότι ξεχάσαμε κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Ξεχάσαμε τις βάσεις μου, ξεχάσαμε.
1: Τον νηπιαγωγείο και το δημοτικό της Νίνας.
0: Το εντάξει νηπιαγωγείο. Είχαμε το μετάλλικα αυτό.
1: Ναι.
0: Τώρα, με το που μπήκα δημοτικό.
1: Το άλλαξε λίγο, ναι. Έγινε λίγο πιο σκληρή.
0: Αυριλόβη.
1: Το γύρισε στην Αυριλόβη. Skater boy. Αλλά το κλείσιμο που θα έχουμε μετά είναι 3-4, που είναι χαρακτηριστικά Νίνα.

0: Τα κορίτσια εδώ απέναντι έχουν μια κοινή εμπειρία. Με αυτό εδώ που θα ακούσουμε τώρα. Ήταν εδώ στην Άρτα όταν είχαν έρθει τα κίτρινα ποδήλατα να τραγουδήσουν.
1: Τι ήμασταν κάνει,
0: στην κεντρική πλατεία.
1: Να είστε.
0: Μπα, πιο μικρά πρέπει να είστε. Και η τρίτη γυμνασίου πρέπει να είστε.
1: Τρίτη γυμνασίου με πρώτη ηλικίου κάπου στο ενδιάμεσο.
0: Ήταν μια εκδήλωση εδώ του Δήμου και είχαν έρθει τα κίτρινα ποδήλατα.
1: Και
0: τα φωνάζει ο τραγουδιστής στα κορίτσια μας εδώ μπροστά και τα παίρνει εκεί πέρα και βγήκαν φωτογραφία μαζί.
1: Βγήκαμε αγκαλιά και ήμασταν τρίτη γυμνασίου.
0: Τα παιδάκια τα χαρούμενα.
1: Σοκ! Ήταν τώρα φθινόπωρο, οπότε ήταν ένας απέσιος καιρός. Ήταν και αυτός μουσική.
0: Ναι, ήταν και χάλι, ήταν και χάλι καιρός. Λογικά πρέπει να ήταν τώρα για το παζάρι κάποια εκδήλωση.
1: Έλα, αφιερώνω και αυτό στη μαμά μου.
0: Ναι. Να πούμε καληνύχτα στην αγαπητή Εύελιν, καληνύχτα στον αγαπημένο το Μιτσάρο. Να είστε καλά, παιδιά. Καλή συνέχεια, καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε. Εδώ, συνεχίζουμε.

0: Τώρα θα περάσουμε στο κομμάτι που το τραγουδάμε στο αυτοκίνητο όταν ερχόμαστε από Θεσσαλονίκη Γιάρτα.
1: Πάρα
0: κάθε
1: πολύ σημαντικό.
0: Κάθε φορά και όπου πηγαίναμε διακοπές και δρόμο και τέτοιο με το αυτοκίνητο.
1: Πραγματικά θυμάμαι μία φορά, πολύ συγκεκριμένα στο σημείο, όπως πηγαίναμε προς το χωριό,
0: ναι, ναι.
1: Αλλά γυρνάγαμε από το χωριό, κατάλαβες ποιο δρόμο λέω. Να το τραγουδάς τόσο πολύ και είχα κατουρηθεί στα γέλια.
0: Στην κομματάρα,
1: γιατί η αλήθεια είναι ότι ο μπαμπάς φτάνει αυτούς
0: τους τόνους. Τους έχω για πλάκα, εντάξει. Δεν το συζητάμε. Κάνω μια ευχή εξόριστη.

0: Το κλείσιμο δεν θα το απολαύσετε ακόμη, θα το ακούσουμε. Θα πούμε τη... να αποφωνήσουμε, θα πούμε και την ιστορία και μετά. Ήταν η Νίνα πάλι εκεί γύρω στο 2003. Δεν είχε αρχίσει να περπατάει καλά-καλά ακόμα. Πραγματικά. Όχι, περπατούσε από πολύ μικρή. Αλλά και μιλούσε και πολύ από πολύ μικρή. Και τότε είχε βγει και αυτός εδώ ο κύριος να... από αυτά τα. Πώς τα λένε αυτά, τα τραγουδιστικά τα show τότε από τα πρώτα. Δεν θυμάμαι.
1: Από εκεί ήταν αυτός.
0: Πάλι θα μας βοηθήσει, ναι, ρε.
1: Θα μας πει η μαμά που δεν θυμάμαι στην τίποτα.
0: Ναι, ναι, ναι. Επειδή εμείς παθαίνουμε Αλτσχάιμερ. Και αυτός είχε πει αυτό το τραγούδι, το. Θα το πω σε λίγο. Γιατί ήταν νύχτες πιο μένες από μέταλλο, είχα τα κορίτσια μου εδώ απέναντι, την Νίνα και την Ελένη.
1: Δεν ήταν και πολύ μέταλλο.
0: Εντάξει, δεν ήταν πάρα, ήταν πάρα πολύ ωραία. Ήταν ναι, αφιέρωμα στην Νίνα που είχε τα γενέθλιά της, που έχει τα γενέθλιά της κάθε 25 Σεπτέμβρη. Και
1: κάθε
0: θα τα γιορτάζει για καμιά εκατοστή χρονιά ακόμη και θα
2: τι
0: δούμε.
2: Κάθε φορά πέφτει αυτή τη μέρα.
0: Κάθε φορά πέφτει 25 Σεπτέμβρη. Ναι, ναι, ναι. Γι' αυτό. Λες να το κανονίσουμε να είναι μόνο Παρασκευές, να το κάνουμε κουμπί εδώ πέρα. Να το κάνουμε και έτσι. Να είστε καλά, να ακούτε μουσική γιατί κάνει καλό. Αλέκο, εσύ θα ξέρεις τώρα είναι το κλείσιμο που περιμένεις πώς και πώς. Θάνος Πετρέλης, κόκκινο. Παιδιά μας είχε ζαλίσει με το κόκκινο. Το ακούγαμε 123 φορές τη μέρα. Και πάει και βάλε. Και το λέει και αυτή μας με αυτό το μικρόφωνο που έχουμε ανεβάσει και στο φούρνο.
1: Άντε πείτε μου εσείς ναι, που το βρήκα εγώ αυτό το τραγούδι σε αυτό το σπίτι με ναι, τον ναι, κύριο ναι. Ιωάννη πάνω.
0: Ναι, ναι ρε, πώς
1: και την κυρία Μπρέντα.
0: Ναι. Καλή σας νύχτα, καλό Σαββατοκύριακο. Να είστε καλά και σας ευχαριστούμε.

0: Στη σιωπή ακούγονται όλα. Η ώρα είναι μία.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
2: Ακούτε Αβρακή FM 919.

0: Υπόγειες διαδρομές.
1: Νύχτα που κρύβεις μέσα σου.
0: Κάθε Δευτέρα βράδυ στις 9 με τον Κώστα Κότσι.
2: Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή.
0: Στον Αμβραγέ 919.
3: Ακούτε την καλύτερη μουσική της πόλης.

0: Χιλιάδες συνάνθρωποι μας βρίσκονται στη δυσάρεστη θέση να ζητούν απεγνωσμένα μια φιάλη αίματος. Ας μη βρεθούν αντιμέτωποι με την αδιαφορία. Αφιερώστε 10 λεπτά από τη ζωή σας για να προσφέρετε ζωή σε ένα συνάνθρωπό σας.
1: Αμβρακία FM.

0: Η νύχτα ανήκει στους εραστές. Η ώρα είναι 2.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Αμβρακία FM.
3: The following takes place between 8 a.m. and 9 a.m. Events occur in real time.
1: Με την πρώτη γουλιά καφέ και την πρώτη τραγουδάρα. Έτσι θα πούμε καλημέρα Άρτα και καλημέρα από την Άρτα και θα πούμε και το ευχάριστο. Φτάσαμε στην Παρασκευή. Wow. Άλλη μια εβδομάδα που έφυγε νερό. Καλημέρα από τον Αλέξανδρο Κατσαδωράκη και τον Αμβρακέ FM.

εβδομάδα που την περάσαμε μαζί. Με ωραίες μουσικές, ωραίες προτάσεις, τα μηνύματα και τη βοήθειά σας. Κάπως έτσι περνάνε τα πρωινά στον Ομβρακέφα και το 919.gr. Καλημέρα στον Κίτρινο Στόλο. Πάντα εδώ. Οι άνθρωποι του δρόμου είναι οι άνθρωποι του ραδιοφώνου. Καλημέρα στον Νίκο Κατσινέλη. Καλημέρα στην Πρέβεζα, καλημέρα Άννα. Με μια φοβερή ανατολή από την Πρέβεζα. Τα καραβάκια, πανέμορφα. Καλημέρα Σταύρο. Στο δρόμο για το σχολείο. Γιατί νομίζω ότι σήμερα όλα τα σχολεία, κάποια σχολεία έχουν αθλητικές εκδηλώσεις. Χαλαρά σήμερα. Καντόμα και Bing Chilling. Τα παιδιά ξέρουν το όνομα Bing Chilling από τον John Cena. Ο γιος μου να δείτε. Πριν μερικά χρόνια μου το έβαζε συνέχεια να δω τον John Cena. Alive. Πάμε να φτιάξουμε διάθεση. Πάμε να κάνουμε μουσικά ταξίδια. Να φύγει το μυαλό. Όπως ακριβώς θέλει και ο φίλος μας ο Γιώργος. Την καλημέρα μου στο ισόγειο. Ας συνεχίσουμε λέει με Sweet Dreams. Αν εννοείς Eurythmics, το βάζω εγώ στα επόμενα. Καλημέρα στο δικό μας Αμβρακιώτη Χριστοβελέητη.

τι τραγουδάρα είναι αυτή. Ο Peter Gabriel, η γυναικεία φωνή. Στα γαλλικά είναι Kate Bush. Και νομίζω κάπως έτσι τη γνωρίζαμε στο Games Without Frontiers, παιχνίδια χωρίς σύνορα. Καλημέρα, Μάικλ. Είμαι λίγο ξύπνιος από τις 4 το πρωί τοπική ώρα. Καλημέρα στο Λονδίνο. Είναι σημαντική μέρα, λέει, ξυπνώ στο Λονδίνο, αλλά θα κοιμηθώ στο Inverness. Βόρεια Σκωτία. Σιγά μην το ξέρω, τον Googler. Η Σούζαν γράφει, τρέχει τον πρώτο της επίσημο μαραθώνιο την Κυριακή στο Loch Ness. Τη Σούζαν τη γνωρίσαμε το καλοκαίρι που είχε έρθει η Ελλάδα και είχε έρθει και στο στούντιο. Αυτή είναι η ηχογράφηση από το Squid Game. Fly me to the moon. Νομίζω ότι ήταν, είναι το πιο εντυπωσιακό τρίλεπτο που έχουμε δει ποτέ στην τηλεόραση. Το πιο ανατριχιαστικό, σοκαριστικό.

Νομίζω ότι εδώ είχαμε ιστορία τηλεόρασης. Squid Game, το πρώτο παιχνίδι με την κούκλα. Και πήρε αυτή την ηχογράφηση ακριβώς από τη σειρά, με τους πυροβολισμούς. Έχουμε και πανσέλινο αύριο. Και δεν θα έχουμε εκπομπή, οπότε σήμερα.

Όχι απλά εντυπωσιακό, σοκαριστικά ωραίο. Μεγάλη σειρά. Και να μην υπήρχε δεύτερη σίζον, εμένα δεν με πείραζε. Whatever, δεν το επιλέγεις. Jogwon, Fly Me To The Moon. Ηχογράφηση από το Squid Game. Ο Μάικλ έβαλε ένα πολύ όμορφο link για την προσπάθεια που κάνουμε τη Σούζαν. Είναι στο 919.gr. Πάμε λοιπόν Loch Ness για μαραθώνα την Κυριακή. Εγώ θαυμάζω αυτούς που το κάνουν αυτό. Η μέρα ξεκίνησε ωραία και θα συνεχίσει ακόμη πιο ωραία. Τριήμερο με Φόρμουλα 1 Grand Prix στο Αζερβαϊτζάν. Σιρκουί πόλης, από τα καλύτερα. Θα φύγει ο Λεκλέρκ στην πρώτη στροφή. Αχρίστο μου. Εγώ δεν έχω άγχος. Δεν φοβάμαι τίποτα, δεν ελπίζω σε τίποτα. Είμαι με τη Φεράρι. Καλημέρα στην Αθήνα, καλημέρα Βούλα. Happy Friday. Και καλημέρα Κωστή. Καλημέρα στη γειτονική αμφιλοχία. Bronski Beach, Small Town Boy, ιστορικό.

Χθες ακούγαμε Jimmy Somerville. Εδώ ακούμε το ξεκίνημά του το 84 ξανά με τους Bronski Beat, το ιστορικής αξίας Small Town Boy.

είναι Νετσέρι από το 1989, εκείνο το εκπληκτικό άλμπουμ που νομίζω το είχαμε ακούσει όλο τότε. Καλημέρα στη Λευκάδα, καλημέρα Αγγελική. Καλημέρα στο Λίβερπουλ. Δεν ξέρω αν ο φίλος μας ο Δημήτρης είναι Λίβερπουλ. Πού είναι το Τρίντουτ Μπέι? Εγώ θαυμάζω τον κόσμο που, αν και σε μεγάλη ηλικία, δεν το βάζει κάτω. Pub games, εκδρομές με τροχόσπιτα, κάμπινγκ. Δεν έχουν στασιό που λέμε. Bent. Η φωνή ανήκει στη δική μας υπέροχη να ανάμουσχουρη. Kisses.

Υπάρχουν τραγούδια, τραγούδια, τραγούδια. Και υπάρχουν και μερικά που είναι τόσο ιδιαίτερα. Να ακούς τη φωνή της Νανά Μούσχουρη από τα χέρια των Bent. Kisses, φιλιά. Και να πάμε στον Billy Joel. Αυτό είναι ταξιδιάρικο λίγο. Ένα κρύο πάλι σήμερα, αλλά είμαστε τουλάχιστον στους 15 με 16 βαθμούς. Δεν έχουμε εκείνο το 13 που ξυπνήσαμε χθες. Ήταν και υγρασία. Περιμένουμε και μια βροχή απόψε το βράδυ, που ελπίζω έτσι όπως θα έρθει έτσι να φύγει. Έχουμε και τα εγκαίνια της έκθεσης αναδυόμενες αφηγήσεις. Στη Δημοτική Πινακοθήκη Γιάννης Μόραλης από τη Φόταρτ. Θα έχουμε και συζήτηση λίγο αργότερα. Δεν θέλουμε βροχές. Έχουμε και το παζάρι μας εδώ στημένο.

ο Billy Joel με το πολύ γλυκό The River of Dreams. Και λέω λίγο να γλυκάνουμε τον καιρό. Γιατί δηλαδή θα πρέπει να ακούμε το Καλή Παντελούνα το καλοκαίρι. Για Πανσέλη να ετοιμαζόμαστε. Από απόψε θα είναι ορατή, αν μας αφήσει ο καιρός. Ο Τόνι Εσπόζητο. Να, καλή ώρα, το 84 ήταν και αυτό.

Εσπόζητο, καλή Μπαντελούνα. Δεν λέγεται μεγάλη ηλικία μας, λέει ο Δημήτρης, αλλά εμπειρία. Θα το δεχτώ και έτσι. Εμείς θα πάμε Λονδίνο. Είναι από αυτά τα τραγούδια που έλεγε ότι Ιμζάχ, ότι ένα τραγούδι που δεν είχες ακούσει ποτέ, για σένα είναι νέο τραγούδι. Και για μένα το London του Roger Hodgson, αν κυκλοφορήσει το 87, είναι νέο τραγούδι και είναι εκπληκτικό τραγούδι. Στα όρια του σκαλώματος. Πρωινά στον Αμβρακέ FM και το 919.gr. Καλημέρα Σοφία. Με τις παρεμβολές.

Μου φαίνεται απίστευτο πως αυτή η τραγουδάρα έμεινε στα ζήτητα τόσες δεκαετίες. Τέσσερις κομματάρα, συμφωνεί και η Πρέβεζα, κομματάρα. Καλημέρα στη Χαλκίδα, καλημέρα Κάθριν. Τι καιρό έχετε και εδώ έχουμε μια γρασά και ένα κρυουλάκι. Ο Αλέξανδρος ο Μακρυμάνικος σήμερα.

Jazz Pop You από τα διαμαντάκια των Βρακέ FM. Καλημέρα στη Φιλιππιάδα, καλημέρα Κωνσταντίνα. Γράφει, η μουσική σήμερα είναι σε φάση. Παίζουμε ότι είναι Παρασκευή χωρίς να μου πεις ότι είναι Παρασκευή. Σωστό και αυτό. Από Αθήνα με κατεύθυνση προς την Άρτα, να πούμε μια μεγάλη καλημέρα στην Ιπατία και την Ελισάβετ, που θα μιλήσουμε και τηλεφωνικά μετά τις 9. First we take Manhattan, then we take Berlin. 10 χρόνια από το θάνατο του Leonard Cohen.

0: First, we take Manhattan. Then we take Berlin.
1: Ανατριχιαστικά μεγάλο τραγούδι. Leonard Cohen, ο πολύ αγαπημένος, που λέει και η Κάθριν Καναδός, με μεγάλη αγάπη στην Ελλάδα και τους Έλληνες. First we take Manhattan. Οι Έλληνες του είχαν εξίσου μεγάλη αγάπη. Αν σε θέλει τύχη, πριν 2 εβδομάδες είχα πάει με το γιο μου στο Γκέμαθλον και δίπλα μας γινόταν η μεγάλη συναυλία με 20 τόσους μεγάλους Έλληνες. Νομίζω ότι σε ένα βράδυ είδα την αφρόκρεμα της ελληνικής μουσικής να τραγουδάνε τραγούδια του Leonard Cohen. Άλλα στα αγγλικά και άλλα μεταγλωτισμένα. Αν σε θέλει τύχη. Το Λονδίνο ζήτησε Wonderful Life, αλλά χωρίς να εξηγήσει πιο απόλαγο, πάω Black. Καλημέρα Κάτια. Καλημέρα Στέλνει στην πάρα του δρόμου.

Wonderful Life, ο Black του 87. Και όταν ζητάτε τώρα Wonderful Life, είναι μεγάλο δίλημα για μένα. Ποιο από τα δύο εκπληκτικά Wonderful Life να ακούσουμε? Αυτό που βγήκε στα 80's ή αυτό που βγήκε και μοιάζει με 80's? Οπότε λέω να ακούσουμε και τα δύο και συμφωνεί και το ακροατήριο. Καλημέρα Στράτο, καλημέρα Μαριλένα. Η Ριόλα επιμένει να ακούσουμε και την έκδοση των Hertz. Εμένα πλάτες μου κάνετε, δικαιολογία μου δίνετε. Καλημέρα στην Αθήνα, καλημέρα Στέφανα. Με αυτό κλείνουμε την πρώτη ώρα.

0: Αμβρακία FM.
1: The following takes place between 9 a.m. and 10 a.m.
2: Τα καλύτερα εγώ τα κρατάω για το δεύτερο μέρος. 1988, στην Ελλάδα βλέπουμε MTV και πέφτουμε πάνω σε αυτό.